0: Πρώτα Θεός να μας βρει όλους καλά. Την αγάπη μου, καλή δύναμη.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

από μένα. Ούτε άφησε στο βλέμμα εναντίον να πει. Και μείνα εκεί, στο σπασμένο μας τον κόσμο. Να μαζεύω λύπες μόνο, κάτι να σωθεί.

από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40.

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτα στα χάδια. Θα με δω.
1: Ελένη!
2: Μελανόρια μου.
1: Θες να στήξω το ρήγμα.
2: Αχ, αγόρια μου.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

Εμείς οι γυναίκες είμαστε δυνατές. Και όποτε χρειαστεί, ξέρουμε να δίνουμε τις μάχες μας για να υπερασπιστούμε ό,τι αγαπάμε. Αγαπάμε τον σύντροφό μας. Τον εκτιμάμε και τον σεβόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε και εκείνος να μας αγαπάει, να μας σέβεται και να μας εκτιμάει το ίδιο. Τον θέλουμε να στέκεται δίπλα μας. Ούτε να μας προσπερνάει, ούτε να μας ακολουθεί. Αλλιώς φεύγουμε. Και μπορούμε να προχωρήσουμε μόνες μας. Δεν φοβόμαστε, γιατί είμαστε δυνατές.

Χριστίνα, καλημέρα. Έλα, παιδιά, να ξυπνάμε. Κοίτα, ρε, παιδί μου, τι ωραίο που είναι τώρα. Να είναι 6 ώρα και ήδη να έχει αρχίσει να φέγγει. Πόση αισιοδοξία σου δίνει το φως της ημέρας, ρε, παιδί μου. Μεγάλη υπόθεση τελικά. Και ξέρεις, να και ο λόγος που, Χριστινάκη, στην περιοχή εδώ ευδοκίμησε αυτός ο τεράστιος πολιτισμός, όχι ο δικός μας, των Ελλήνων, των αρχαίων Ελλήνων. Είναι δικός μας ο πολιτισμός, είναι άστο τι πολιτισμός είναι, τέσμα. Δεν θέλω να πω παραπάνω, αλλά το φως αυτό, αυτές οι καλές καιρικές συνθήκες, το όμορφο αυτό έτσι, σημείο του πλανήτη, ουσιαστικά έδωσαν την μεγάλη, πολύ μεγάλη όθηση για να φτάσουμε έτσι, μετά από πολλά χρόνια να αναπολούμε τα μεγάλα επιτεύγματα των προγόνων μας. Γιατί τα δικά μας δεν είναι και πολλά, ελάχιστα είναι. Έχουμε κιόλας, δεν ξέρω, ως νέοι Έλληνες. Έχουμε. Τι να πεις, ένα όνομα θα σας πω. Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς Τζουκασβίλη. Ποιος είναι αυτός? Κάτι σου λέει ο Τζουκασβίλη, Γεωργιανό, παραπέμπει εκεί. Θυμίσου τον Γκάχη Κακιασβίλη, Ελληνογεωργιανός. Άρα, ποιος είναι ο Γεωργιανός που είναι διασημότερος του Κακιασβίλη? Είναι ο Στάλιν, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, ο Στάλιν, βεβαίως. Αυτός είναι ουσιαστικά ο de facto ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης από το 1922 μέχρι το 1953. Γιατί και στα κομμουνιστικά καθεστώτα δεν είχαν τώρα, δεν υπήρχε ελαίο Θεού Βασιλεία, όχι. Ναι, ρε, εσύ. Ο μακροβιότερος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης. Βεβαίως. Και μετά, πώς να μην ανοίξουν το κελάρι του συγκεκριμένου, άκου τώρα να δεις. Βρήκανε 40.000 κρασιά, τα κρασά που λέμε, 40.000 μπουκάλια κρασί, τα οποία τώρα θα τα βγάλουν σε δημοπρασία. Ποιος θα βγάλει τα λεφτά αυτά τώρα? Για να καταλάβεις το τι κρασί ανέπινε ο... Δεν ξέρω τώρα. Κοίταξε, σε συγκεκριμένες συνθήκες, καταρχάς ένα μπουκάλι το οποίο είναι από την εποχή των Ρωμανόφ, μόνο ως μπουκάλι να το δεις τώρα, όχι ως ποτό, θα πεις, ρε παιδί μου, το είχαν ο τσάρος, ας πούμε, ο τελευταίος τσάρος της Ρωσίας. Έτσι. Δηλαδή θα έχει αξία ούτως ή άλλως. Δεν ξέρω τώρα αν πίνεται. Αυτό θα πρέπει να ρωτήσουμε έναν εινολόγο να μας πει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει τσαρικά κρασιά των Ρωμανόφ, η συγκεκριμένη συλλογή, 40.000 κρασιά, γιατί ήταν και Μερακλής ο Τζουκασβίλη. Λοιπόν, είχε μέχρι και εκλεκτές γαλλικές ποικιλίες. Καλά τώρα, καπιταλιστικά προϊόντα, ας πούμε, της Άγριας Δύσης και τα λοιπά, και γεωργιανές ποικιλίες βέβαια, έτσι, και τοπικά κρασά. Ναι. Αυτά με τον Ιωσήφ. Βέβαια, ο Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς Τζουγκασβίλη Στάλιν ήταν γνωστός για άλλα. Έτσι, δηλαδή, πάμε ως χάρη για το γεγονός ότι είχε στείλει και φάγανε τον Τρότσκι, λέμε τώρα. Το γεγονός, ας πούμε, ότι είχε φτιάξει τα λεγόμενα γκουλάγκ. Τα γκουλάγκ. Το έχει γράψει ο Σολτζενίτσιν, αρχιπέλαγος γκουλάγκ. Που πέρανε, όποιος δεν καθόταν καλά, τον στέλνανε στα γκουλάγκ. Και πηγαίνανε ολόκληρες οικογένειες μαζί. Κρύο, ναι. Βέβαια, στο σπίτι του Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς Στάλιν κακοπερνούσαν, δηλαδή, όπως έλεγε ο Χάρι Κλίν, το χαβιάρι μαύρο, το κρασί παλιό, κάπως έτσι. Γενικά, παιδιά, η εξουσία οποιασδήποτε μορφής έχει τους προύχοντες. Τι να κάνουμε τώρα, δεν πάει να είναι λαϊκή? Δηλαδή, τι θέλετε να μου πείτε τώρα, ότι ο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος είναι λαϊκός ηγέτης της Κίνας, κομμουνιστικής Κίνας, λέμε τώρα κομμουνιστικής, τέλος πάντων. Είναι δομημένο κομμουνιστικό σύστημα στην Κίνα, τα κάνουμε. Αυτός δηλαδή είναι ίδιος με τον τελευταίο πολίτη της Κίνας? Θα τρελαθούμε? Όχι βέβαια. Μαΐου, αδέρφια, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ξεκινήσει εδώ να συζητάμε μετά της πολιτικής. Είχε και δημοσκόπηση ο Αλέξης Σταθεράδα δεύτερος. Έλα ρε εσύ. Κοίτα που θα κάνει, πώς το λέει το τραγούδι της τέτοια. Come back, κάνω come back στον έρωτά σου που λέμε.
Για να δούμε πώς θα ξαναερωτευτούν τον Αλέξη. Και θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη. Αξίζει δεύτερη ευκαιρία ο Αλέξης? Αξίζει? Δεν ξέρω. Εσείς θα μου πείτε. Σάββατο 30 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Η Ελλάς έρχεται. Όχι η Ελλάς, το Ελλάς. 150η ημέρα του έτους. Πριν 4 λεπτά είχαμε Ανατολή Ηλίου, θα έχουμε Δύσης στις 20 και 41. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό αυτό του μήνα και του επόμενου? Το χαρακτηριστικότερο. Καταρχάς ανοίγουν τα θερινά σινεμά. Και πηγαίνουμε στα θερινά σινεμά και δεν μπορούμε τα πρώτα λεπτά να δούμε το έργο. Γιατί? Γιατί είναι ακόμα μέρα. Δεν είναι μόνιμο αυτό, ε? Δεν σου έχει τύχει? Που παίζει τις διαφημίσεις και δεν βλέπεις τίποτα. Και ξεκινάει το έργο και εκεί αρχίζει σιγά σιγά να παρακολουθείς και να βλέπεις, ας πούμε. Σήμερα είναι ψυχοσάββατο, αδέρφια. Ένα από τα δύο μεγάλα ψυχοσάββατα, τα δύο μεγαλύτερα ψυχοσάββατα είναι της Κυριακής της Αποκριάς και του Σαββάτου πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής. Έρχεται δηλαδή αύριο η Κυριακή της Πεντηκοστής. Βέβαια όλα τα Σάββατα είναι αφιερωμένα στις ψυχές των χριστιανών που έχουν αποβιώσει από τους αιώνες με την ελπίδα Ανάστασης κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Όμως αυτά τα δύο τιμώνται ιδιαίτερα από την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία. Το συγκεκριμένο ψυχοσάββατο λέγεται και του Ρουσαλιού. Γιατί? Γιατί έλκει την καταγωγή από τη Ρωμαϊκή Γιορτή των Ρουσαλίων ή Ροζαλίων. Ναι. Είναι η μέρα που σύμφωνα με τη λαϊκή δοξασία οι ψυχές επιστρέφουν στον κάτω κόσμο αφού κατά τη διάρκεια της Πασχαλινής περίοδου κυκλοφορούσαν ελεύθερα πάνω στη γη. Σήμερα γιορτάζει και η Εμέλεια, χρονιά πολλά. Η Εμέλεια, η οποία ήταν από την Κεσάρια της Καπαδοκίας, γεννήθηκε στα τέλη του 3ου έως 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Ήταν η εποχή που ο χριστιανισμός άρχισε να σαρώνει όλη την αυτοκρατορία, τη ρωμαϊκή. Η αλήθεια είναι ότι εκεί είχε αρχίσει και η μεγάλη διαπάλη εδώ και καιρό ανάμεσα στην ειδωλολατρική κυριαρχία και το νέο κύμα του χριστιανισμού που ερχόταν. Ήταν σύζυγος του βασιλείου του Πρεσβυτέρου. Γέννησε 9 ή 10 παιδιά η Εμέλεια, μεταξύ των οποίων παιδιά ο Μέγας Βασίλειος, η Μακρίνα η νεότερη, ο Πέτρος Σεβάστιας, ο Γρηγόριος ο Νήσις και ο Ναυκράτιος. Αγίους έβγαζε όλο το οικογένεια Αγίους. Πώς βγάζει ρε παιδί μου να σώει εφοπλιστές? Πώς βγάζει άλλο σώει πολιτικούς? Εδώ έβγαζε Αγίους. Το προτιμώ. Λέγεται ότι πέθανε στις 30 Μαΐου του 375 και είναι Αγία και στην Καθολική Εκκλησία όπως και στην Ορθόδοξη. Σήμερα είναι μια μέρα που φορτισμένη έτσι ιστορικά, η οποία είναι η μέρα δόξας και η μέρα έτσι θα έλεγα τιμή στο αδούλωτο πνεύμα, το αδούλωτο ελληνικό πνεύμα. Είμαστε στο 1941, έχει συμπληρωθεί ένας μήνας από αφότου παραδόθηκε η Αθήνα στους Γερμανούς που ολοκλήρωναν τις επιχειρήσεις τους στην Ελλάδα με την κατάληψη της Κρήτης. Δύο νεαροί φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας, δάκρυζαν όπως και χιλιάδες Αθηναίοι βλέποντας τη σβάστικα, τη γερμανική σβάστικα, να κυματίζει στην Ακρόπολη. Το χιτλερικό σύμβουλο, όπως καταλαβαίνετε, ήταν καρφί στα μάτια όλων των Ελλήνων και προκαλούσε την ελληνική υπερηφάνεια. Έπρεπε λοιπόν να κάτεται. Το παράτομο σχέδιο γεννήθηκε στο μυαλό του σε έναν εξιάτικο σούρουπο στο Ζάπιο, βλέποντας την Ακρόπολη, και αυτά τα δύο νέα παλικάρια τότε στρώθηκαν στη δουλειά για να το υλοποιήσουν. Το σχεδίασαν. Πήγαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη, ξεκοκάλισαν στην κυριολεξία ό,τι υπήρχε γύρω από τον Ιερό Βράχο και ανακάλυψαν όλες τις πηγές και τις τρύπες της Ακρόπολης. Γρήγορα αντιλήφθηκαν ότι η μόνη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν για να μην γίνουν αντιληπτοί από τους Γερμανούς φρουρούς ήταν μέσω του πανδρόσιου άντρου. Πρωί 30 Μαΐου του 41.
Ο Γλώσσος και ο Σάντας πληροφορούνται από το ραδιόφωνο ότι η Κρήτη έχει πέσει. Οι Γερμανοί με προκηρύξεις κομπάζουν για το κατόρθωμά τους. Τα δύο παλικάρια αποφασίζουν να δράσουν το ίδιο βράδυ. Όπλα δεν είχαν. Ένα φαναράκι και ένα μαχαίρι. 9.30 το βράδυ, η μικρή φρουρά της Ακρόπολης μαζεμένη στην είσοδο των Προπυλαίων διασκέδαζε με νεαρές Ελληνίδες, είχαμε και αυτές, που πουλούσαν τον ερωτά τους πίνοντας μπύρες και μεθοκοπώντας. Παράτολμα, με πραγματικά μια μεγάλη άγνοια κινδύνου, πηδάνε τα σύρματα, σύρονται, έρπουν ως τη σπηλιά του Πανδρόσιου Άνδρου και αρχίζουν να καρφαλώνουν από τις καλωσιές που είχαν φτιάξει οι αρχαιολόγοι για τις ανασκαφές. Φτάνοντας σε απόσταση λίγων μέτρων από τον ιστό της σημαίας, δεν αντιλαμβάνονται κανένα φρουρό και με γρήγορες κινήσεις κατεβάζουν από τον ιστό το μισητό σύμβολο. Μια τεράστια σημαία διαστάσεων 4 μέτρα επί 2 την κατεβάζουν, τη διπλώνουν, την παίρνουν μαζί τους και ακολουθούντας το ίδιο δρομολόγιο, χωρίς πάλι να γίνουν αντιληπτοί από τους Γερμανούς, απομακρύνονται από την Ακρόπολη. Όπως καταλαβαίνετε, χαμός έγινε. Αλλά αυτά τα δύο παλικάρια ουσιαστικά έδρασαν ως κομμάντο στην κυριολεξία. Είναι η ψυχή του παρτιζάνου, του άδουλου του. Μανώλης Γλέζος και Απόστολος Σάντας. Είναι αυτά τα ονόματα που στο παρελθόν Λάκη Σάντας, έτσι Λάκη Απόστολος. Είναι τα ονόματα αυτά, αδέρφια, που μένουν στην ιστορία αθάνατα για να, έτσι, μας παραδειγματίζουν. Θα πρέπει να μας παραδειγματίζουν. Και αυτά τα ονόματα πρέπει, εάν δεν τα μαθαίνουν στο σχολείο, γιατί στο σχολείο μαθαίνουν άλλα, έχω την εντύπωση, πρέπει εμείς οι ίδιοι στα σπίτια μας να τα διδάσκουμε τα παιδιά μας. Πρέπει να τα διδάσκουμε και ιστορία και όλα αυτά τα οποία θα τους δώσουν τα εφόδια για να προχωρήσουν. Γιατί δυστυχώς στο σχολείο, δεν ξέρω πραγματικά με τι ασχολούνται ώρες ώρες εκεί. Και τι νέους φτιάχνουμε, τι πολίτες φτιάχνουμε για τη συνέχεια. Ναι, εντάξει. Και εγώ σαν ημωγή ακούγεται για το τι παιδιά φτιάχνουν, έτσι, ναι. Να σας πω και να σας ενημερώσω ότι απέναντί μου είναι η θεά καλή των ήχων. Με τα 100 της χέρια ρυθμίζει μαεστρικά για να έχετε το τέλειο αποτέλεσμα που απολαμβάνετε. Χριστίνα Αγγελάκη, κυρίες και κύριοι, ο άγγελος των ήχων. Τα τραγούδια επιλέγει πανέμορφα, όπως ακούτε, το Σουζάνα, ένα από αυτά, Art Company αν θυμάμαι καλά. Prince του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Θυμάμαι ότι ο δίσκος είχε δύο, ήταν, ξέρεις, maxi single. Δύο πλευρές, ένα που ήταν το extended, έπαιρνε 6 λεπτά, ξέρω όπως ήταν 5,5, και το άλλο το οποίο ήταν το πιο εμπορικό κομμάτι, ας πούμε. Μου έχει λείψει η μυρωδιά του δίσκου, του βινιλίου, μου έχει λείψει. Σκέφτομαι να πάω να ξαναγοράσω ένα pick-up μόνο και μόνο για να μυρίζω το βινίλιο, ρε παιδί μου. Γιατί αυτό το CD τώρα είναι τελείως. Ποιο CD πάει και το CD? Πώς ακούμε μουσική, κονσέρβα. Από τις φόρμες, ναι, ναι, ναι. Από? Πλατφόρμες. Αυτές, ναι. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότος Αστυλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρέα, αδέρφια μου, μέχρι τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο τα τελευταία
12, μπήκαμε στο 13ο χρόνο. Πάμε λοιπόν διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Ξύπνα!
1: Τι?
0: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
1: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
0: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
2: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Παραπολιτικά.

λοιπόν, τώρα πες τέτοια τραγούδια ο Βούτσινος που δεν θες να μιλήσεις κιόλας, έτσι. Δηλαδή, σε φτάνει σε αυτό το σημείο. Τι να πω δηλαδή. Επειδή δεν σου κάνει το παλικάρι αυτό, έχω την εντύπωση για να μην μιλάω. Και τα κάνετε αυτά τα πράγματα, ωραία. Ε? Γιατί ωραία τα κάνετε αυτά τα πράγματα. Δεν έχω και καλά νέα να σας πω. Δυστυχώς έτσι στην ειδησιογραφία. Πρέπει να σας πω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο εφόσον ικανοποιηθούν οι βασικές προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Ουάσιγκτον. Αυτό είπε και ουσιαστικά ελπίζω να το ξεκαθάρισε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, γιατί ξέρετε, άλλα λέγονται τώρα, αλλά μπορεί να ποθούν σε μια ώρα. Υπάρχει αυτή η σταθερότητα στις απόψεις. Ο Τραμπ λοιπόν συγκάλεσε πολύ ωραία σύσκεψη στο Λευκό Οίκο για την προτινόμενη συμφωνία επέκτασης της εκεχηρίας, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς επίσημες ανακοινώσεις, καθώς οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε κρίσιμα ζητήματα. Οι όροι που θέτει ο Ουάσιγκτον περιλαμβάνουν πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, καταστροφή τυχών ναρκών και τη δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικό όπλο. Δεν ξέρω, το βλέπετε παράλογο? Εγώ δεν το βλέπω καθόλου παράλογο. Δηλαδή να επαναλειτουργήσουν πλήρως τα στενά. Να καταστραφούν οι νάρκες, γιατί αν δεν καταστραφούν οι νάρκες, τελειώσαμε. Και το Ιράν, οι τρελοί δηλαδή, αυτοί οι παρανοϊκοί οι μουλάδες, που δηλαδή καταλαβαίνει πολύ καλά κανείς από τη θέση της γυναίκας στο Ιράν περί τίνος πρόκειται, να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο. Δηλαδή, από τη στιγμή μάλιστα που από ό,τι έχουμε μάθει, μας έχουν πει οι ίδιοι, έχουν λέει πυράβλους οι οποίοι μπορούν να φύγουν από εδώ το Ιράν, την Τεχεράνη και να πάνε στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, εδώ εύκολα. Για φαντάσου τώρα αυτοί να έχουν και πυρηνικά. Ρε γλέντια. Άρα, υπάρχει πιθανότητα τώρα να αφήσεις αυτούς τους μουρλούς εδώ πέρα να έχουν πυρηνικά όπλα. Δηλαδή, όχι ο Τραμπ να είσαι, ποιος να είσαι, ας πούμε. Θα μου πεις, έχεις αφήσει τον Κιμ Ιονγκούν. Πώς τους την έκανε έτσι ο Κιμ? Βέβαια δεν ήταν ο Κιμ που τους την έκανε. Τα έκανε ο προπάπους του, ο παππούς του Κιμ. Γιατί και εκεί είπαμε, υπάρχει μια δημοκρατία, έτσι, λαϊκή δημοκρατία, η οποία εναλλάσσει πατέρας και θα τα λάβει λέει, η κόρη του Κιμ Ιονγκούν μετά. Τι να πω, ξέρω εγώ. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, παιδιά. Ο Πούτιν, άμα φύγει, ποιος θα έρθει, μπορείς να μου πεις? Ποιος έχει διαδοχή? Ποιος θα έρθει, δηλαδή, μετά τον Πούτιν, ας πούμε, ποιος? Εντάξει, θα μου πεις, μπορεί να τον ταριχεύσουν, ξέρω εγώ. Και... εντάξει, μπορεί. Αλλά πώς, ρε παιδιά, δηλαδή, ποιος θα είναι μετά? Μη βιάζομαι. Καλά, βιάζομαι. Εντάξει, εγώ τα ξέρετε τώρα, βιάζομαι μόνιμα εγώ. Τέλος πάντων, αυτή είναι η όρη του Τραμπ. Το Ιράν απορρίπτει τις αμερικανικές αιτιάσεις, υποστηρίζει ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν περιλαμβάνει πρόβλεψη για καταστροφή πυρηνικού υλικού. Η εκεχηρία που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου έχει εντωμεταξύ παραβιαστεί αμοιβαία από τις δύο πλευρές. Ενώ υπάρχουν αλληλεκατηγορίες και επιθέσεις, όπως καταλαβαίνετε. Εντωμεταξύ, ακούστε τώρα το τραγούδι «Μάμα». Το οποίο μάμα όντως σε κάνει να σκέφτεσαι τη μαμά σου όταν αντιλαμβάνεσαι τι μπορεί να συμβεί άμα ξεφύγει κι άλλο το πράγμα. Και πόσο είναι ευαίσθητες οι ισορροπίες στον πλανήτη. Εν τω μεταξύ, κάτι έχει ψηλό.

0: Τσιμπήσει προς τα κάτω η τιμή, ε. Κάτι λίγο στη βενζίνη. Λίγο, όχι πολύ. Έχουμε αρχίσει και πανηγυρίζουμε. Πανηγυρίζουμε γιατί έχουμε 3 λεπτά κάτω εγώ, την τιμή της βενζίνης, παιδιά. Τι να σου πω, ρε Χριστίνα, ξέρεις πως τσούζει. Δηλαδή τσούζει πραγματικά, παιδιά. Να βάλουμε το τραγούδι του Καρβέλα, το Σούζι Τσούζι, για να καταλάβουμε πόσο τσούζει τσέπη μας. Μιλάμε για πάρα πολύ πόνο αλίπητο. Και την έχουμε βγάλει μέχρι τώρα με ένα fuel pass. Αφού δεν πας, ρε παιδιά. Δεν πας, ρε Χριστίνα. Πώς δεν πας τώρα, ε? Τα απολύτως απαραίτητα. Οι απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις. Τι να πεις. Κακό νέο, πραγματικά. Ένας αξιόλογος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Από τους πολιτικούς που πραγματικά έδωσαν μια όθηση και έχουν θετικό ισοζύγιο. Μιλώ για τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, τον Νίκο Ταγαρά, ο οποίος έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Θλίψη στον πολιτικό κόσμο και σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του. Η απώλεια του αφήνει τεράστιο κενό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας πως ο χωροταξικός και ο πολεοδημικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του θανόντος στην πατρίδα. Και άλλοι βέβαια, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι αρχηγοί των κομμάτων, όλοι αφιέρωσαν μερικά λεπτά και έτσι αρκετά λόγια αναγνώρισης για τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, τον Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή στα 70 του, μετά από τη μακρά μάχη με τον καρκίνο. Τώρα, να σας πω ότι τελείωσε. Που λέει και ο βουλευτής Καλοχαιρέτας, θυμάστε, όταν λέμε τελείωσε, τελείωσε το Τουρκετζίαν. Δεύτερη φορά τη φάγανε οι Τούρκοι. Το τέλος του εμπορικού σήματος, λοιπόν, Τουρκετζίαν, Τουρκαιγαίο δηλαδή, Τουρκοαιγαίο, επικύρωσε το αρμόδιο Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου διανοητική.
1: 2000 FM.
0: Στην προσφυγή της τουρκικής πλευράς. Είναι η δεύτερη φορά, λοιπόν, που οι Τούρκοι βρίσκουν σε ύφαλο. Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί αυτοί ήταν ικανοί. Και την Ακρόπολη, Τούρκα Ακρόπολ, θα τη ονομάζανε έτσι όπως το πάνε. Τι να πεις. Καλύτερα να κάνεις και να μην λες. Εν προκειμένου πράξαμε, καλό ήταν. Αμφιβολία σαν τον ντρόν που συνετρίβησε πολυκατοικία στη Ρουμανία, τραυματίζοντας 2 ανθρώπους που προήλθε από τη Ρωσία, εξέφρασε ο πρόεδρος Πούτιν. Αφήνοντας να ενημερωθεί ότι θα μπορούσε να είναι ουκρανικό. Πάντως, ο Γενικός Γραμματέας Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε σπιδαμή του εδάφους του. Αυτό είπε ο Ρούτε. Πάμε σε ένα καλό νέο, τη δημιουργία ενός ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού οικοσυστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα. Μέσω στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας, σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident, σχέδιο 3-1, η οποία παρουσιάστηκε κατά την τελετή υπογραφής συμφωνία στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ της ΟΝΕΚ και της ΧΑΝΟΑ, ΟΣΥΝ, στην πρεσβευτική κατοικία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκεται επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους, παιδιά, 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Φοβερό, ε! Προβλέπεται αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας, ανάπτυξη νέων λιμενικών και εφοδιαστικών υποδομών και δημιουργία σύγχρονων βιομηχανικών εγκαταστάσεων που θα μπορούν να υποστηρίζουν διεθνή ναυτικά και αμυντικά προγράμματα. Δεν είναι κάτι απλό. Να ξέρετε ότι οι Νοτιοκορεάτες έχουν φοβερά ναυπηγεία και φοβερή τεχνογνωσία. Και όχι μόνο σε εμπορικά πλοία, αλλά και σε πλοία πολεμικά, παραδείγματος χάρη υποβρύχια. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως καταλαβαίνετε, έχουν πει ότι θα γίνει κέντρο εδώ. Και ειδικά η Λευσίνα ετοιμάζεται να πάρει μια άλλη μορφή. Και στο εμπορικό κομμάτι, όχι μόνο στο συγκεκριμένο. Οπότε ανεβαίνει. Ανεβαίνει η περιοχή ολόκληρη. Και γενικά είναι μια πολύ καλή επένδυση. Μπράβο. Στη φυλακή οδηγείται πλέον, για να πάμε και στα δικά μας εδώ πίσω, στα πιο πεζά, ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ο οποίος καταδικάστηκε ομόφωνα 7-0 Χριστίνα από το μεικτό ορκωτό εφετείο Λάρισας σε κάθριξη 5 ετών για τετελεσμένο βιασμό σε βάρος εκπαιδευτικού, ναι, η οποία υπηρετούσε στο γραφείο που ο ίδιος ήταν προϊστάμενος. 7-0. Το δικαστήριο επιβεβαίωσε την πρωτόδικη απόφαση του δικαστηρίου στα Τρίκαλα, το οποίο επίσης ομόφωνα είχε καταδικάσει σε 6 χρόνια κάθριξη του κατηγορούμενου. Ωστόσο, η τελική ποινή μειώθηκε στα 5 χρόνια, καθώς πέραν του πρώτερου εντύμου βίου, του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της νομιμόφρονης συμπεριφοράς μετά την τέλεση της πράξης. Δηλαδή δεν έκανε τίποτα άλλο μετά. Και γι' αυτό το λόγο ένα χρόνο έκπτωση από το εφετείο. Υπενθυμίζεται, στις 17 Σεπτεμβρίου του 2021, ο 63χρονος τότε κατηγορούμενος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, βρισκόταν μέσα στο όχημά του μαζί με τη 46χρονη, τότε γυναίκα, όταν την εξανάγκασε σε σεξουαλικές πράξεις, χρησιμοποιώντας τη δύναμή του, με τη γυναίκα να αντιδρά και να του ζητά κλαίγοντας, όπως αναφέρει το κατηγορητήριο, να σταματήσει. Dance me through the panic. Τώρα, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο του Ηρακλείου στην Κρήτη αναγνώρισε μειωμένο καταλογισμό στον 34χρονο Γάλλο που κατηγορήθηκε για το θάνατο της 36χρονης γυναίκας στην Κρήτη. Αυτή που την πάτησε με το αυτοκίνητο, δεν είναι? Αυτή η γυναίκα είναι. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή κάθριξης 20 ετών, απορρίπτοντας το αίτημα για εγκλεισμό σε ψυχιατρίο. Μειωμένος μεν καταλογισμός, αλλά το περιστατικό είχε σημειωθεί σε περιοχή του Δημού Χερσονήσου, όταν το κατηγορούμενο, στο οποίο οι κινήσεις καταγράφηκαν και σε κάμερα, αφού την είδε να βγαίνει από το όχημά της, την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα η γυναίκα, αθώα γυναίκα, να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι την 36χρονη τη δολοφόνησε κατά 80% το σύστημα και κατά 20% ο Γάλλος, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να διερευνηθούν ευθύνες σχετικά με την ψυχιατρική αξιολόγηση του κατηγορούμενου. Πού ήταν, δηλαδή? Μάλιστα, ο συνήγορος έκανε λόγο για παραλήψεις πριν το συμβάν, καθιστώντας σαφές ότι από την πλευρά της οικογένειας θα συνεχιστεί η προσπάθεια για δικαίωση της μνήμης της. Ο δικηγόρος του 34χρονου Γάλλου τώρα σημείωσε ότι υπάρχει ικανοποίηση για την απόφαση, καθώς δεν επιβλήθηκε ισόβια κάθριξη. Λιτώσαμε τα ισόβια. Ναι. Στην απολογία του πάντως, ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει τη γυναίκα, πως πίστευε ότι τον παρακολουθούσε και πως δεν θυμόταν τι συνέβη κατά τον χρόνο που την τραυμάτισε θανάσιμα. Ο συνήγορος είπε της υπεράσπισης: «Είμαστε ευχαριστημένοι με την εξέλιξη, θέλουμε απλά να τιμωρηθούν και οι γιατροί, όχι μόνο αυτός, ο Γάλλος δηλαδή. Έχουν μαζί την ίδια ευθύνη». Τώρα είπε από την πλευρά του ο αδερφός του θύματος, κυρίες και κύριοι. Το θέμα είναι ότι η γυναίκα έφυγε. Δηλαδή τελείως άδικα να πηγαίνει στον δρόμο τώρα και να βγει ένας τρελός και να σε θερήσει με το αυτοκίνητο. Δηλαδή και να κυκλοφορούν ελεύθεροι όλοι αυτοί, έτσι. Δηλαδή πραγματικά μια κατάσταση, δυστυχώς, αυτή είναι η εικόνα. Ένας 67χρονος, κυρίες και κύριοι, εντοπίστηκε βαρύτατα τραυματισμένος σε διαμέρισμα στην περιοχή Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη. Για το συμβάν οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 38χρονου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι ο πρώην γραμπρός του θύματος. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 38χρονος επιτέθηκε στον 67χρονο πρώην πεθερό του και τον ξυλοκόπησε άγρια μέσα στο σπίτι του στον Εύωσμο. Την ίδια στιγμή, νοσοκομιακές πηγές εκτιμούν ότι τα τραύματα στο σώμα του 67χρονου προκλήθηκαν από μαχαίρι, ωστόσο εξετάζονται όλα τα σενάρια. Εναντίον του σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 67χρονου πρώην πεθερού του. Κάνανε κάρπα του άνθρωπου. 9 το βράδυ έγινε αυτό στην οδό Φιλίππου, εκλήθη το ΕΚΑΒ. Ο 67χρονος, για να καταλάβετε από το πολύ ξύλο, είχε πάθει ένα κοπή ο άνθρωπος, έτσι. Και ευτυχώς που πήγανε γρήγορα από το ΕΚΑΒ και έκαναν καρπά και ανέκτησε καρδιακό παλμού ο άνθρωπος. Ακολούθησε διασωλήνωση από το γιατρό της κινητής μονάδας του ΕΚΑΒ και τον πήγανε στο Ιπποκράτιο. Να είναι καλά ο άνθρωπος τώρα, να ξεφύγει από αυτή την περιπέτεια. Τι να πεις τώρα. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέας Ρόδου σε 43χρονο οδηγό, ο οποίος στις 2 τα ξημερώματα παρέσυρε στη Ρόδο και τραυμάτισε 64χρονο, ο οποίος κινείται πεζός. Ο 64χρονος μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, οδηγός ταξί. Αυτό έγινε που στην τουριστικότατη περιοχή Φαλιράκη της Ρόδου. Και ο οδηγός όχι μόνο δεν σταμάτησε, όπως σας είπα, ανέπτυξε ταχύτητα, εκλήθη αστυνομία, ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό του και στην έρευνα αυτή συμμετείχαν και συνάδελφοι του 64χρονου, taxi drivers δηλαδή, που τον ακολούθησαν καταδιώκοντάς τον. Οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας προχώρησαν τώρα σε σύλληψη αστυνομικού συναδέλφου τους. Έπειτα από τυπικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 5ης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, ο αστυνομικός συνελήφθη από τη στελέχη των αδιάφθορων της Ελλάς, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε παράνομος οπλισμός και εξετάζεται τώρα αν εμπλέκεται και σε κύκλωμα εκβιαστών, παρακαλώ. Δηλαδή, εντάξει παιδιά, κάποια πράγματα όπως καταλαβαίνετε,

Στο διεθνές πεδίο έχουμε τρεις νεκρούς από αμερικανικό πλήγμα σε ταχύπλοιο στον Ειρηνικό. Φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά. Σκοτώθηκαν και, όπως σας είπα, και τρεις επιβαίνοντες. Η δίκηση για την Λατινική Αμερική και την Καραϊβική λέγεται US Southern Command ή Southcom. Σύμφωνα με την ανακοίνωση λοιπόν της Southcom, που κοινοποίησε και βίντεο, οι συγκεκριμένοι κουβαλούσαν ναρκωτικά. Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι από το Σεπτέμβριο που έχει ξεκινήσει αυτό το σαφάρι για την πάταξη της λαθρεμπορίας ναρκωτικών, οι Ηνωμένες Πολιτείες με τις δυνάμεις της αεροναυτικές τους έχουν ουσιαστικά σκοτώσει 200 λαθρέμπορους σε Καραϊβική και Ειρηνικό. Χωρίς ωστόσο βέβαια να έχουν παρουσιαστεί και τα στοιχεία ότι όντως έτσι ήταν, έτσι.

Πολλαπλά μηνύματα έστειλε τώρα ο κύριος Χέγκζεθ, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, κατά την ομιλία του στο διάλογο του Σανγκριλά. Έτσι λέγεται αυτό. Διάλογος του Σανγκριλά στη Σιγκαπούρη. Μιλώντας δηλαδή στο Διεθνές Φόρουμ Ασφάλειας, έστειλε το σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι πλήρως και έτοιμες να επανακινήσουν όλες τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, προσθέτοντας ότι ο βασικός στόχος των ΗΠΑ παραμένει να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Είχαμε και μηνυματάκι προς την Κίνα. Ξέφρασε ανησυχία για τις εξελίξεις στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού. Υπάρχει εύλογη ανησυχία, είπε, για την ιστορική κλίμακα στρατιωτική ενίσχυση της Κίνας και την επέκταση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή και πέραν αυτής, είπε. Και οι δηλώσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Κινέζος Υπουργός Άμυνας απουσιάζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από το φόρουμ. Σας έστειλε μήνυμα, φαίνεται, τους πείτε τα μόνοι σας. Μόνοι σας. Εν τω μεταξύ, εσύ να βλέπεις τώρα όλα τα κινέζικα οχήματα, μηχανές, αυτοκίνητα κτλ. Με τεχνολογία πολλές φορές αιχμής, δηλαδή πολύ εξελιγμένα. Όταν βλέπεις γιατί και έχουν σε εμπορικό πεδίο, έτσι, και σε εμπορική έκθεση όλα αυτά, φαντάσου τι έχουν φτιάξει σε στρατιωτική κατεύθυνση. Όπλα δηλαδή και διάφορα άλλα. Οι Κινέζοι, τα οποία βέβαια δεν τα ξέρουμε κιόλα εμείς. Βέβαια οι αρμόδιοι, οι κατάσκοποι, οι υπερκατάσκοποι θα τα γνωρίζουν, αλλά εμείς δεν τα ξέρουμε. Φανταζόμαστε όμως, ε? Δεν φανταζόμαστε, φανταζόμαστε. Πάμε να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα της ώρας και σε λίγο θα διαβάσω και τα μηνύματά σας, αδέρφια μου. Και επανερχόμαστε. Καλό τριήμερο για όσους τουλάχιστον είναι να το απολαύσουν αυτό το τριήμερο, για όσους δεν εργάζονται. Εμείς εδώ θα είμαστε, να ξέρετε. Και σήμερα και αύριο και τη Δευτέρα. Εδώ, τριημεράκι παρέα θα κάνουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Παραπολιτικά.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Αυτό το πανέμορφο πρωινό, ούτε ένα συννεφάκι δεν βλέπω έξω. Πολύ φωτεινή ημέρα, με τον ήλιο αυτόν τον μοναδικό, το λαμπρό. Μεταξύ το πρωί, η Χριστίνα ερχόμενος, είδες το φεγγάρι, ήταν κατακόκκινο και τεράστιο. Ένα που έδιε το είδα. Ωραίο. Αυτό είναι μπλε φεγγάρι, έτσι το λένε, μπλε φεγγάρι το λένε, πώς το λένε. Έτσι νομίζω. Κόκκινο, κόκκινο το είδα τώρα, γιατί το λένε μπλε όμως. Ξέρω εγώ. Αυτές οι εταιρείες δημοσκοπήσεων μπλε και το φεγγάρι και το κάνανε. Θα έλεγε κάποιος αν υποστήριζε τον Αλέξη. Ε? Όχι τον Αλέξη, τον Νίκο. Ο Νίκος έχει παράπονα τώρα τις δημοσκοπικές, έχω την εντύπωση. Γενικά όσοι δεν πάνε καλά στις δημοσκοπήσεις έχουν παράπονο. Έτσι είναι. Η αρκούδα που ήταν σε κόμμα μετά από τροχείο στην Καστοριά, παιδιά, νίκησε και επέστρεψε στη φύση. Βέβαια, είχε πέσει κόμμα. Με την ευχή από τον Αρκούρο Ακτούρο να παραμείνει άγρια. Της βρήκανε και ωραίο όνομα, ε. Κύρκη. Η Κύρκη. Τη βάλανε κολάρο και την απελευθέρωσαν. Βέβαια το καλό ξέρεις ποιο είναι, ότι επειδή τη φρόντιζαν οι άνθρωποι και την τάιζαν και όλα αυτά, φοβόντουσαν οι αρμόδιοι του Αρκτούρου ότι θα αρχίσει να έχει φιλικές σχέσεις με τους ανθρώπους. Και αν αυτό γίνει, τότε αρχίζει η αρκούδα και γενικά η άγρια ζωή αφήνεται προς τους ανθρώπους για να βρει την τροφή της, αρχίζουν να την ταΐζουν και γίνεται pet. Pet βέβαια δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει μια αρκούδα. Αν και στο παρελθόν έχουμε δει, ας πούμε. Θυμάσαι παλιά που τις εξημέρωναν, τις έκαναν σαπάκι στο ξύλο, τις έκαναν και τις έσαιρναν στις γειτονίες, στις πλατείες. Το έχω προλάβει αυτό τώρα, θυμάμαι σαν... Το θυμάμαι, Χριστίνα, σαν σκιά, ας πούμε. Δηλαδή πρέπει να ήμουν 2-3 ετών, κάπου εκεί. Πρέπει να το είχα δει στους δρόμους του Πειραιά, της Κοκκινιάς συγκεκριμένα. Οπότε, μάλλον, ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι σώθηκε η αρκούδα, τροχαίο τώρα, με αρκούδα. Τι έγινε, λέει, γιατί, τι συνέβη, λέει, είχα ένα τροχαίο με αρκούδα. Εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει, μπορούσε να είναι και η πεθερά σου, ας.

Λοιπόν, καλημέρες, πολλές καλημέρες σε όλους και όλες εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Έτσι, τα χαίρομαι ιδιαίτερα. Πολύ πολύ όμορφα όλα αυτά που μας λέτε. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός πάντα έχει και πολιτική διάσταση συνήθως, πολιτικο-οικονομική ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης ο Πειραιώτης. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει, ανακοίνωσε επιτέλους το κόμμα του. Ξημέρωσε η ελπίδα για αυτόν τον τόπο και έχει και όνομα. Ελλάς με ένα λάμδα. Πρόεδρε, έλα με φόρα, σκίσε το καλτσόν και τα μνημόνια όλα. Οπα, φτιάξε και ρήμα, βρε. Καλημέρα συνταξιδιώτες, λέει. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, την καλή μου φίλη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Καλημέρα στη Ρένα. Όμορφο τριήμερο να έχουμε με καλές ειδήσεις. Αυτό θέλουμε. Καλημέρα στον Βασίλη τον Καυκόπουλο. Την αγάπη μου, λέει, ψυχοσάββατο σήμερα να θυμηθούμε τους προσφυλείς μας. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, σου έστειλα τα ονόματα, έτσι να τα αναφέρεις και τα ονόματα των προσφυλών δικών μας ανθρώπων που έχουν φύγει. Σε ευχαριστώ, Βασίλη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Επίσης, να πω ιδιαίτερη καλημέρα. Χαμός. Καλημέρα στη Σωτηρία. Καλημέρα στην Νικολίτα την Παντελιδάκη. Καλημέρα, λέει, όμορφο παρεάκι. Και έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία, παιδιά, από ένα τραπέζι, το οποίο είναι σε ένα πέτρινο εξώστη μπροστά από θάλασσα. Και μπουκαμβίλες, για να σας δώσω την εικόνα, μπουκαμβίλες, οι μοβ ροζ, αυτές μπουκαμβίλες, οι οποίες πνίγουν το τοπίο. Τι όμορφη που είναι η μπουκαμβίλια, ρε εσύ. Και οι άσπρες είναι όμορφες, και οι μοβ και οι κόκκινες. Όμως, ποιο είναι το κακό της μπουκαμβίλιας, είναι ότι αν αρχίσει να μαδάει εκεί να φεύγουν τα λουλούδια, ας τα να πάνε μετά. Εντάξει, έχουν και αγκάθια τρελά, ε. Βέβαια, μεγάλα αγκάθια η μπουκαμβίλια. Δεν έχεις κλαδέψει ποτέ μπουκαμβίλια? Πώς φαίνεται ότι είσαι παιδί της πόλης? Όπως και εγώ. Ναι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνίδα. Τον Λεωνίδα τον Τάσιο. Γεια σου, Λεωνίδα. Ο οποίος πάντα έτσι μας σκέφτεται και μας φέρνει καλές εικόνες, αεροπορικές εικόνες. Όμορφο τρίμερο, λέει, και όμορφες πτήσεις, τηλέμαχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λεωνίδα μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Τι λέει τώρα εδώ, χρησμό? Η κόκκινη αρκούδα του Ολυμπιακού. Το μπλε φεγγάρι, καλημέρα από την Κωνστάτσα. Τα μπλέξες όλα, αδερφέ. Καταρχάς, εγώ ξέρω τη λευκή αρκούδα που είναι ρώσικη αρκούδα, έτσι. Αυτό δεν είναι το σήμα, το κατεθέν σήμα των Ρώσων, ε? Η λευκή. Τώρα η κόκκινη, κόκκινη. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, λέει τώρα, υπερχείλησε, λέει, ο ποταμός. Και διάβαζα, υπερχείλησε ο ποινιός ποταμός στην Ηλία. Έχει ποινιός στην Ηλία. Εγώ ξέρω τους Λαρίσσες στο ποτάμι που το λένε ποινιό. Έχει και η Λαμία, συγγνώμη, η Ηλία. Δεν το ξέρω.

Ο Βασίλης λέει: εγώ θυμάμαι που φέρναν έξω από το σχολείο μας την αρκούδα με χαλκά. Ναι, ναι. Υπέφερε, λέει το ζώο. Η αλήθεια είναι αυτή. Και υποχρέωναν το ζωάκι να χορεύει. Έτρωγε αλείπητο ξύλο για να χορέψει. Δηλαδή, πραγματικά. Ευτυχώς όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν και δεν περιφέρουν πια τα άγρια αυτά πανέμορφα, άγρια ζώα στις γειτονιές της Αθήνας. Να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά μας που σήμερα αυτή την ώρα προετοιμάζονται για τις εξετάσεις τους. Μιλώ για τα παιδιά που τον ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι λοιπόν των ΕΠΑΛ δίνουν το πρώτο τους μάθημα σήμερα. Στα νέα ελληνικά εξετάζονται. 8.30 ώρα ξεκινά η εξέταση. Οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης ως τις 8. Όλα τα καλά εύχομαι στα παιδιά. Καλή επιτυχία. Αλλά και να μην έρθει επιτυχία. Έτσι. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Οι ευκαιρίες είναι άπειρες. Άπειρες οι ευκαιρίες, παιδιά. Διεκδικούν λοιπόν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Παρασκευή χθες άρχισαν οι εξετάσεις στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας.

Υπενθυμίζω ότι γύρω στις 7:20, 7:25, 7:30 εκεί θα κάνουμε και σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε με το στάτους 107,7 να πάρουμε μυρωδιά στην πρωτεύουσα. Θα συζητήσουμε με τον Δημήτρη τον Βενιέρη και τους συναδέλφους μας εκεί στη Σαλόνικα. Γιατί χωρίς Θεσσαλονίκη, ειδικά το Σάββατο, δεν μπορούμε εμείς εδώ έτσι να ζήσουμε. Θα τα πούμε λοιπόν σε λίγο. Πάμε τώρα να κάνουμε το διάλειμμά μας. Επανερχόμενοι θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αδερφιά. Οπότε μείνετε συντονισμένοι.

0: ώρα είναι 7.
1: 2000 FM.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάβων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
8: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κοιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
2: Αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ μπαζάρ θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8 και 99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2 και 45 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
11: Περίμενε, μπάστα.
12: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Την επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο τον πιλότο σας, τη λέμε ο Σαντορινίος, θα πάμε παρέτσα ως τις 9. Πάμε να δούμε πρώτα και κυρία τα παραπολιτικά που κυκλοφορούν σήμερα μαζί με το περιοδικό Current Driver, κυρίες και κύριοι. Το καλύτερο περιοδικό αυτοκίνητου στον κόσμο. Η πρώτη σε εφημερίδα, εβδομαδιαία εφημερίδα, έχει Πρώτο σέλιδο, αυτόματες αυξήσεις στους συνταξιούχους. Το σχέδιο για όσους εργάζονται παράλληλα, πώς θα υπολογίζονται, ποια η διασύνδεσή τους με τις εισφορές, πόσα θα παίρνουν και γιατί θα γίνονται ανά πενταετία, πάνω από 250.000 οι δικαιούχοι που θα βλέπουν ανά μήνα τα ωφέλη στα ποσά που θα λαμβάνουν. Η αύξηση είναι μόνιμη και θα ενσωματώνεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης. Νέα ΚΑΠ 2028-2034, αλλάζοντας τη ζωή των αγροτών, η δύσκολη διαπραγμάτευση, τι και πώς μπορεί να μεταρρυθμιστεί στον πρωτογενή τομέα, έρχεται διαφορετικό σύστημα πληρωμών. Μαργαρίτη Σχοινάς, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, νέα εποχή υπεραξίας της ελληνικής παραγωγής. Κέντρο αριστερά, Ελλάς, ο στόχος, το κόμμα του Αλέξη, έτσι. Ο στόχος, το πλάνο, τα κρυφά γκάλοπ και ο Αλέξης Τσίπρας. Πασόκ, πώς θα απαντήσει ότι τον ανησυχεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γαβριήλ Σακελαρίδης, πρόεδρος Νέας Αριστεράς. Όσοι θέλουν να αποχωρήσουν, να το ξεκαθαρίσουν άμεσα, λέει σε συνέντευξή του. Για το AI, τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται για τεχνητή νοημοσύνη, τι πρέπει να ξέρετε τα SOS μυστικά για όλες τις ημέρες των Πανελληνίων. Τρεις έμπειροι εκπαιδευτικοί μιλούν στα παραπολιτικά. Και μεγάλη ανησυχία για Καντήροφ και Λουκασέγκο, Βλαντιμίρ Πούτιν. Στη συνεργασία που έχει η εφημερίδα παραπολιτικά με τους Times και τους The Sunday Times. Επίσης, ελληνικό μάτι στην Τουρκία μέσω της Ευρών. Το μπλοκ 10 και το δυνατό χαρτί των υδρογων ανθράκων. Ελίζα Βόζεμπεργκ, θα να αναχαιτιστεί κάθε τουρκική προκλητικότητα. Άλαν Έιρε, πρώην διπλωμάτης της Ηνωμένων Πολιτειών για τις εξελίξεις στο Περσικό, κανείς δεν κέρδισε από αυτό τον πόλεμο. Και στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, ενόχληση, νεύρα σάλα για την ανανέωση του Γιάννη Στουρνάρα. Και συνέδριο Economist, Power Game, η Κρήτη, πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης, όπως αναφέρει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας. Ειδική έκδοση για την Κρήτη σήμερα, με το βλέμμα στο αύριο. Πάμε στην απογευματινή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο Power Game Economist στα Χανιά. Πάμε για τρίτη θητεία με επενδύσεις και ανάπτυξη. Εχμή για Τσίπρα, οι λαϊκιστές επανεμφανίζονται τώρα με στρατηγική rebranding. Πιέρα Κάκης, ως τέλος φθινοπόρο, φορέας που τα σώζει τα σπίτια από πληστηριασμό. Παπασταύρου, σημαντική ψήφος εμπιστοσύνης από τις Ευρών και την ExxonMobil στην Ελλάδα. Εξάρχου, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε ενεργειακό κόμβο για την νοτανατολική Ευρώπη. Περιστέρης, υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία για να προχωρήσουν τα κρίσιμα έργα. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, στο πολύ πολύ σημαντικό γεγονός που είναι το συνέδριο Power Game και Economist στα Χανιά. Δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Μάχη Ανδρουλάκη με Καριστιανού για την τρίτη θέση. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 23,5%. Ακολουθεί δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα με 12,8%. Στις 7 το απόγευμα απόψε όλη Μέγκα για τον τελικό των τελικών. Paris Saint-Germain, Arsenal. Και παιδί θαύμα η μικρή Σοφία που θέλει να κάνει ρουά μάτς σε όλο τον κόσμο. Βασίλισσα στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι. Στέφθηκε εξάχρονη από τον πόρο. Εξάχρονη. Και ακριβά και σπάνια μυθικά supercars 24 καρατίων μόνο για γαλαζοαίματους. Επίσης, σενάρια για τεχνητή ένταση στο Αιγαίο και πιθανή προβοκάτσια από την Τουρκία. Συναγερμός σε Μαξίμου και Υπουργείο Εξωτερικών. Ο ρόλος του Αμερικανού πρέσβη Τον Μπάρακ και δικαίωση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ΟΠΕΚΕΠΕ Επιτροπή Ελέγχου. Πάμε στο καρφί. Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή, κόντρα στα βρώμικα γαλάζια παιχνίδια υπονόμευση του Πασόκ, κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Δημήτρης Μάτζος, το στόχος του Πασόκ ακουμπά στο κοινωνικό αίτημα της αλλαγής. Κάζους Μπέλη για το Μαξίμου Καραμανλής θα στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Σε μείζον πρόβλημα για το Μητσοτάκη εξελίσσονται οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, γράφει ο Βασίλης Κουρής. Μάνα μου Ελλάς, το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς και φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα και διαλύεται το ΣΥΡΙΖΑ, μπαλωθιές πολλάκι σε φάμελο, σενάρια αποχωρήσεων και άρθρο παρέμβαση του Διονύση Τεμπονέρα, ζητείτε πολιτική ψυχραιμία. Και φυσικά η είδηση από το συνέδριο του powergame.gr και του Economist στα Χανιά δεν λείπει. Τεράστια επιτυχία σημείωσε το συνέδριο. Η Κρήτη γίνεται πυλώνα στρατηγικής ανάπτυξης, αναφέρει η εφημερίδα. On time Σαββατοκύριακο, αγάπη μου, ξεκουράσου. Γωγό Μαστροκώστα, 1970-2026. Ράγισε καρδιές ο Τραγιανός, λύγησε η κόρη του. Πώς είχε περιγράψει η ίδια Γωγό Μαστροκώστα την μάχη της με τον καρκίνο και το ιατρικό λάθος. Συμβουλές αντί το κούμπο για να γίνεις πλούσιος. Και Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, ο αρχηγός των φυλακών, φτιάχνει λίστα με βαρύτατα ονόματα εγκληματιών για να κάνει μπίζνα ως σύμβουλος. Πάμε στα νέα. Τα κόμματα αναπεριφέρεια που κερδίζουν και που χάνουν. Οι κομματικοί μηχανισμοί αναγνωρίζουν τα διλήμματα και τις μαύρες τρύπες, παραδέχονται ποιες μάχες είναι ανώφελο να δώσουν και προετοιμάζουν να βαλέψουν εκεί που βλέπουν ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα. Κλιματική κρίση, προκλήσεις και λύσεις για ένα βιώσιμο πλανήτη. Πλούτος από την εποχή των δις στην εποχή των τρεις λόγω AI. Και μάχη της Κρήτης, τα άγνωστα ντοκουμέντα 85 χρόνια μετά. Η Τουρκία σε κατάσταση νευρικής κρίσης. Η Ερντογάν τρώει μετά τους επιγόνους και τους αντιπάλους και ετοιμάζει γαλάζια πατρίδα σε πολλές δόσεις. Η Αθήνα προσδοκά ένα καλοκαίρι χωρίς εντάσεις. Εφημερίδα των συντακτών. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να καταλάβει το κέντρο από τα αριστερά. Τι λένε οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Φουσκωμένα τα γκάλωπ, επιμένουμε στον προγραμματικό μας λόγο, λέει το Πασόκ. Για μπλόφα πρόωρων εκλογών από το Μαξίμου, μιλάνε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Βροχή ανεξαρτητοποιήσεων στην αριστερά. Συνεντεύξεις Κερίδης και Μπαλατσούκας. Επίσης, στενά του ορμούς, μαρτυρία, ξαφνικά πάγωσαν όλα τα συστήματα πλοήγησης. Ακρίβεια τώρα θα έρθουν οι αυξήσεις λόγω πολέμου. Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, παλιά οι πολιτικοί ζητούσαν τη σάτυρα. Τώρα απαγορεύεται. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Πρεμιέρα πανελλαδικών με Μοναξιά, Εμπειρίκο και Παπανούτσο. Βήμα-βήμα η διαδικασία μεταβίβασης περιουσίας, τα 6 SOS για φόρους και κληρονομιά. Μητσοτάκης, προετοιμαζόμαστε για τρίτη θητεία, έχουμε συνέπεια λόγων και έργων. Μαμά παίξε μπάλα, 15 γυναίκες στη Θεσσαλονίκη, το πρωί εργάζονται και το απόγευμα αθλούνται σε μια αεραστεχνική ομάδα ποδοσφαίρου. Μπράβο, μπράβο κορίτσια. Και Άριος Πάγος, αμετάκλητη καταδίκη των κατηγορουμένων για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Πάμε στην κόντρα. Σταθερά δεύτερο κόμμα η Ελλάς και στις νέες δημοσκοπήσεις, υπό αμφισβήτηση κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, συντελούνται ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Το Ισραήλ σφυροκοπά τη χώρα ανελέητα. Και Αλέξανδρος Εξάρχου, ο καθέτος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά τα Fuel Pass, καταγγελίες για απάτη με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Υπόσχεται ο ΙΕΦΚΑ συντάσεις εξπρές από τον προσεχή Φεβρουάριο. Και θρήνο στο Βόλο, 47χρονος πέθανε από ανακοπή την ώρα που η κόρη του έδινε πανελλήνιες. Απίστευτο.

Προσέξτε τώρα, σε καταγγελίες για απάτη προέβησαν δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ μετά τις τελευταίες ανάλογες υποθέσεις με τα Fuel Pass. Η δημόσια υπηρεσία λέει καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με μη εξουδετερωμένες υπηρεσίες. Προσοχή, παιδιά. Η καθημερινή απάντηση με θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο. Η Αθήνα προετοιμάζει την αντίδρασή της στον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Ανησυχία για το ρωσικό χτύπημα στην Ρουμανία, χτύπημα ντρόν. Αρχαία παιχνίδια ταξιδεύουν στα παιδιά της Ευρώπης. Εδώ και σχεδόν 15 χρόνια η Σοφία Πλοαυλάκη, η οποία μετανάστευσε στις Βρυξέλλες τα χρόνια της κρίσης, δημιούργησε το πρόγραμμα Greek Toys και συστήνει στα παιδιά της Ευρώπης τα παιχνίδια της αρχαιότητας μέσα από μια σειρά 3D animation. Ωραίο. Στο κυνήγι της Αθανασίας ο Πούτιν, έρευνα από το Κρεμλίνο. Τι λέγαμε πριν για τον Πούτιν, Χριστίνα, θυμάσαι? Όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο ένα ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε τον Πούτιν και Xi Jinping στο Πεκίνο να συζητούν για την Αθανασία, πολλοί θεωρούσαν ότι πρόκειται για συζήτηση θεωρητικού χαρακτήρα. Όπως αποκαλείται ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος έχει καταστήσει την έρευνα κατά της γύρανσης προτεραιότητα του Κρεμλίνου, ρίχνοντας σε αυτό το πεδίο δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Άλλος ένας που θέλει να μείνει αθάνατος. Ο Χάιλάντερ της Μόσχας. Ρίζος πάστης. Απάντηση θα δώσει πάλι του λαού. Καμία αναμονή για σωτήρες. Πολεμική εμπλοκή και τα αντιλαϊκά σενάρια στην οικονομία. Κοινό κάλεσμα από δεκάδες ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, συνδικάτα για οργάνωση και δράση. Με ορίζοντα μεγάλο πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτεμβρίου. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Ο λόγος. Μέτρα εντός ορίων. Κυριάκος Μητσοτάκης, για ακρίβεια, ό,τι και να κάνουμε πρέπει να γίνει με βάση τις δυνατότητές μας. Κυριάκος Φιερακάκης, ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα έχει λειτουργήσει ως τα τέλη φθινοπόρου. Τι ρίχνει νερό στο μήλο της ακρίβειας, η εικόνα πίσω της τιμές στα τρόφιμα. Και τσάφος για πυρηνική ενέργεια, πριν από τους αντιδραστήρες η Ελλάδα πρέπει να χτίσει θεσμούς και τεχνογνωσία. Σταύρος Παπασταύρου, οι δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Μαρία Σιρεγγέλα, Αφγανές γυναίκες που βρήκαν καταφύγιο στην Ελλάδα το 1921 επέστρεψαν για να ακουστεί η φωνή τους.

Πάμε στη δημοκρατία. Εφιάλτης η στέγαση για 1.130.000 νοικοκυριά. Έρευνα σοκ του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΔΥΠΑ με στοιχεία των Eurostat, Elstat, Τραπέζης Ελλάδος, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα εμφανίζει δείκτη υπερβολικής στεγαστικής επιβάρυνσης 26,4% όταν ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 7,7%. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, χιδαίες δηλώσεις και απειλές του Σιχαμερού Ερντογάν μέσα από την Αγία Σοφιά. Κοινικός Άδωνης, τα χρέη Νέας Δημοκρατίας Πασόκ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Έως 4 δις ευρώ το κόστος για την Ελλάδα από τις αλλαγές στην κυβερνοασφάλεια. Και Εθνική Δικαίωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακύρωσε το ανιστόρητο Turk Aegean των Τούρκων. Πάμε στην εφημερίδα των συνταξιούχων. 60+, οι αόρατοι υψώνουν το ανάστημά τους. Όπλο τους το κίνημα συνταξιούχων, το δικό τους κόμμα για τους δικούς τους αγώνες. Αποτελεί την ελπίδα για όλους όσοι νιώθουν περιφρονημένοι από την εξουσία. Ποιοι είναι οι τέσσερις πυλώνες του Κυσί, όπως ανέδειξε ο πρόεδρος Γιάννης Παπαγεωργίου μέσα από εμπνευσμένη ομιλία. Επίσης, Μητρόπουλος, να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Περισσότερα χρόνια δουλειάς με λιγότερες προώρες συντάξεις. Εντολές ΟΣΑ. Και στην εφημερίδα οδηγός για ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα του Δημήτρη Περπατάρη. Πάμε στην εστία. Ο λαϊκισμός επιστρέφει. Σύμβολος του Αλέξη Τσίπρα προτείνει την κατάργηση του πλέον αδιαβλήτου θεσμού από συστάσεις ελληνικού κράτους των πανελλαδικών. Όχι ψηφοθυρία στις πλάτες χιλιάδων νέων. Η Ελλάς προωθεί τη λογική της ίσονος προσπάθειας. Έλλην συνελήφθη στην Αγγλία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Και τα ήρεμα νερά προπομπός τουρκικού επεκτατισμού. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Πρόκληση κατά του ελληνισμού από την Αγία Σοφιά. Γκρίζος λύκος Ερντογάν, τα σύνορα χαράζονται με αίμα και δάκρυα. Η Τουρκία επιχειρεί να κατασκευάσει ένα φανταστικό αφήγημα έντασης με σχρά δημοσιεύματα για την άλωση της πόλης και τίτλους όπως «Οι Έλληνες ξύνονται στοχοποιώντας το Καστελόριζο, γιατί το ουκρανικό ντρόνο στη Λευκάδα φταίει ο Πούτιν». Για το ουκρανικό ντρόνο στη Λευκάδα φταίει ο Πούτιν. Κινδυνεύει με ακύρωση η Ελλάς του Τσίπρα. Υπάρχει νομικό προηγούμενο. Όταν κόπηκε τον Άριο Πάγο, το κόμμα Πατριωτική Ένωση του Προδρόμου Βιετζόγλου, μετά από προσφυγή από κόμμα με την επωνυμία Πατριωτική Ένωση Ελλάς Ελληνική Λαϊκή Συσπήρωση. Τύπος Θεσσαλονίκης. Πρεμιέρα στις πανελλαδικές για 19.000 μαθητές στην Κεντρική Μακεδονία. Το μήνυμα Αγγελούδη στα παιδιά για ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και πίστη. Και συναγερμός για την παιδική παχυσαργία. Υπέρβαρο σχεδόν 1 στα 2 παιδιά. Ανησυχητικά τα στοιχεία πανελλαδικά. Κεφάλαιο. Φορολογία από 22% στο 20% φόρος για μικρές επιχειρήσεις. Ψαλίδι στο φορολογικό συντελεστή για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κατάργηση της προκαταβολής φόρου και νέα περικοπή εισφορών. Τι προβλέπουν οι οίκοι για το δεύτερο εξάμηνο, τα σενάρια για ξαφνική διόρθωση αβεβαιότητα λόγω των γεωπολιτικών ενστάσεων και εντάσεων. Και θα κλείσουμε με την Αγκρέντα, την εβδομαδιαία εφημερίδα αγορών και οικονομίας υπαίθριου. Τον άλλο μήνα, αγρότες μονίμως απληρωτοί, περίπου 62 εκατομμύρια ευρώ συνδεδεμένες, ξανά εκτός την τελευταία πληρωμή, 416 εκατομμύρια ευρώ οικολογικά σχήματα και 208 εκατομμύρια ευρώ από τις υπόλοιπες άμεσες ενισχύσεις του 2025, εκτός της τελευταίας πληρωμής ΑΔΕ, με το λογαριασμό προσπίθητος πίστοση για τα τέλη Ιουνίου να φτάνει συνολικά τα 686 εκατομμύρια ευρώ. Τύρναβο Αλμοπία πλήγωσε το χαλάζι, τη χαμηλή πτήση διατηρεί το σκληροστάρι και έχασε τα 80 cents η τιμή στο βαμβάκι. Αυτά φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Όταν θα επανέλθουμε, θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Το Στάτους 107,7 και τον Δημήτρη Βενιέρη.

0: 90,1.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή. Δρόμος αντοχής για τη δημοκρατική παράταξη. Κόντρα στα βρώμικα γαλάζια παιχνίδια υπονόμευσης του Πασόκ. Κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Μονομέτωπη επίθεση του Πασόκ στην κυβέρνηση αλλά με το βλέμμα στο Τσίπρα. Σε μείζον πρόβλημα για το Μητσοτάκη εξελίσσονται οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Κάζους μπέλι για το Μαξίμου ο Καραμανλής αν στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Παραπολύ.

0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί πάντα παρακολουθούμε την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Θα κάνουμε τη σύνδεσή μας με το Στάτους 107,7, το συμμαχικό μας ραδιοφωνικό σταθμό. Και τον ραδιοφωνικό σκαρικό πρωταγωνιστή, Δημήτρη Βενιέρη. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Ξεκινάω με quiz. Πρόσεχε, κρύβε την πρωτεύουσα Μακεδονία. Εδώ πάνω έχουμε. Έχουμε. Ναι. Κεντρική Μακεδονία.
0: Μάλιστα.
1: Δυτική Μακεδονία, περιφέρεια.
0: Mm-hmm.
1: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχουμε μια Βόρεια Μακεδονία. Νότια δεν έχουμε.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό τώρα. Θυμάμαι.
1: Δεν υπάρχει Νότια Μακεδονία. Είναι η μόνη περιοχή στον πλανήτη.
0: Δεν έχει Νότια Μακεδονία.
1: Η οποία δεν έχει νότο, δηλαδή, ένα πράγμα. Κατάλαβε.
0: Δημήτρη, θυμάσαι αυτή την ταινία με τον Γκόρτσο.

0: που έλεγε εδώ θα Παναγιά, πέρα Παναγιά, κάτω όλη Παναγιά.
1: Όχι, δεν θυμάμαι. Πλάκα μου κάνει. Ρε γκρινιάρι πρωί-πρωί.
0: Τι έγινε, γιατί.
1: Έχω την Κατερίνα στην άλλη γραμμή, η οποία έρχεται. Με πήρε τηλέφωνο για ένα αστυνομικό που είχαμε εδώ πάνω. Ναι. Και μου λέει τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, στην Εγνατία Οδό. Ναι. Είναι γεμάτη. Η Εγνατία Οδό είναι γεμάτη από λεωφορεία τουριστικά. Με κόσμο πάει και έρχεται.
0: Ωραίο είναι αυτό. Γιατί γκρινιάρισε εγώ, επειδή δεν μπορούμε να είμαστε πάνω.
1: Που γκρίνιαζε το πρωί, λες δεν θες να βάζεις βενζίνη.
0: Εντάξει τώρα.
1: Μην βάλεις βενζίνη.
0: Πώς θα πάω, άμα δεν βάλω βενζίνη,
1: θα πάρω. Τα φοράς, γιατί τα φτιάξαμε.
0: Θα πάρουμε πούλμα. Τι?
1: Μέσα μας γίνουν τα φοράς, γιατί τα φτιάξαμε. 15 μέσα
0: να σου πω. 15 έχεις κάτι σε στάση να περιμένεις λεωφορείο.
1: Όταν έρχομαι στην Αθήνα κυκλοφορώ περισσότερο με το μετρό.
0: Α, εντάξει, με το μετρό μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι, εντάξει, όχι ότι και με το...
1: Εκεί που είστε η καταστάση δεν έχει μετρό κοντά.
0: Έχει το χιλιόμετρο.
1: Περπάταγε λίγο ρε φίλε.
0: Κάτσε τώρα, ναι, αλλά πρόσεξε τώρα. Για να πάω να βρω το... Πρέπει να ξεκινήσω να πάρω μετρό, να πάρω ηλεκτρικό. Από τον ηλεκτρικό να κατέβω, αφού όμως φτάσω στον ηλεκτρικό με λεωφορείο. Από το λεωφορείο να πάω στον ηλεκτρικό. Από το ηλεκτρικό να μπω στο μετρό. Από το μετρό να ξεκινήσω να έρθω με τα πόδια. Εντάξει, δεν παίρνω ποδήλατο. Κατηφόρα είναι, στην ανηφόρα τι γίνεται εδώ.
1: Πάρε ένα πατίνι, ξέρω αυτά τα
0: όχι, όχι πατίνι, γιατί βλέπεις τι γίνεται με τα πατίνια, χαμός γίνεται.
1: Βλέπω και μη χειρότερα.
0: Εντάξει, κατάσταση.
1: Εμείς θα έχουμε λίγο αργότερα εδώ τον Ταχιάο. Θέλω να ρωτήσω πότε για τα έργα της Αθήνας, γιατί εγώ το ρωτήσω για τα δικά μας.
0: Εντάξει, εμένα με ενθαρρύνει και με ευχαριστεί πολύ το γεγονός ότι...
2: 2000 FM.
1: Πάει προς Καλαμαριά και αυτές τις μέρες είναι κλειστό γιατί πρέπει να γίνουν κάτι δοκιμές εκεί στη συνδεσμολογία, στον Αντάρτορα, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θυμάσαι πού ήταν εσύ που είχαν φέρει κάτι τρένα που ήταν μεγαλύτερη η διάμετρος από τις γραμμές.
0: Εγώ θυμάμαι κάτι περίεργες μουσαμάδες εκεί.
1: Έλα, κακίες τώρα, κακίες.
0: Τρένα και όλα αυτά. Ναι, για πες.
1: Πρόσεξε να δεις, γιατί δεν είμαστε έξυπνος λαός. Εκείνους περιβόητους μουσαμάδες.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ με αυτό που λες, θα μπορούσαμε άνετα να τους βγάλουμε σε δημοκρασία. Κομμάτι-κομμάτι, ρε παιδί. Πώς θα είναι η τενδόνιξο, θα πεις, ξέρω εγώ, 3 εκατοστά, 500 ευρώ. 6 επί 6, 800 ευρώ.
0: Είσαι εμπορικό μυαλό, Δημήτρη μου, είσαι εμπορικό μυαλό.
1: Δεν το συζητώ, γι' αυτό έχω πλουτίσει στη ζωή μου.
0: Αυτό
1: που σου λέω με τις ράγες, ήταν τώρα μου γράφει η Κατέρινα κάθε λίγο, τα τρένα με λάθος ράγες, ήταν λέει που ήταν κάθε λίγο. Είναι πολλές περιπτώσεις.
0: Πάντως την Κατερίνα να μην την αφήνεις εκτός, να τη βγάζεις και εκείνη στον αέρα. Εντάξει.
1: Και ποιος θα κάνει ρεπορτάζ, ρε φίλη, μάνα μου δεν ζει. Ποιο να στείλω πρωί-πρωί, άλλη δεν πηγαίνει. Η γυναίκα μου κοιμάται, ποιο να στείλω για ρεπορτάζ.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Κατερίνα είναι πολύ εργαλείο, βέβαια, δεν το συζητώ. Βέβαια, πρέπει να πω ότι πάνω στη Θεσσαλονίκη, γνωρίζοντας όλο το team, όλη την ομάδα, έχετε πραγματικά dream team. Από ηχολήπτες μέχρι... Ναι, ισχύει. Ισχύει και το βλέπω και μπράβο και συγχαρητήρια που έχει συγκεντρώσει όλο αυτό το πολύ καλό, αξιόλογο κόσμο, είτε πρόκειται από το στο δημοσιογραφικό τομέα, είτε πρόκειται έτσι στον υπόλοιπο τομέα της υποστήριξης.
1: Ναι. Όχι, μια χαρά είμαστε τόσο το Θεό. Να μας
0: πάντα καλά τέτοια,
1: αυτό.
0: Πάντα καλά, πάντα
1: λοιπόν,
0: καλά.
1: Λοιπόν, τώρα εδώ πάνω μας, ναι, τώρα είπες για το μετρό. Θα τελειώσει κάποια στιγμή και αυτή η γραμμούλα. Την περιμέναμε, πρέπει να σου πω ότι έχουμε καθυστερήσει εκεί.
0: Δηλαδή, Δημήτρη, δεν το έχω πάρει το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Έχω έρθει βέβαια 4-5 φορές. Για πες μου λίγο, έχει διαφορές από τις Αθήνες, για να μάθουν και εδώ οι Αθηναίοι.
1: Κοίταξε, επειδή με γνώρισες, εγώ δεν είμαι τη υπερβολή, δεν μπορώ τι υπερβολέ.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Είναι ένα εξαιρετικό μετρό, όπως είναι και η νέη στιγμή. Και το μετρό της Αθήνας. Δεν έχει κάποια μεγάλη διαφορά.
0: Σας βολεύει, ρε παιδί μου, δηλαδή έχει βοηθήσει ουσιαστικά την πόλη. Αυτό θέλω να πω.
1: Το ότι έχει βοηθήσει σε υπερθετικό βαθμό. Η πόλη είναι επιμήκυση, είναι μακρόστερη, να σου πω έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε όσοι μένουν πάνω κάτω από τον κεντρικό άξονα, γιατί τι είναι, 9,6 χιλιόμετρα, μην νομίζεις. Δηλαδή,
0: δεν είναι μεγάλο μετρό. Θέλει ακόμα να μεγαλώσει, ναι. Να μεταβιβαστεί.
1: Βοηθάει πάρα πολύ τους φοιτητές. Πάρα πολύ. Δεν μπορεί να φανταστεί πόσο, γιατί είναι στην καρδιά. Οι σταθμοί είναι στις 3 πύλες του ξενοτού.
0: Ξέρεις κάτι, Δημήτρη. Το flyover, το μετρό. Αυτά είχαν καθυστερήσει πάρα πολύ για τη Θεσσαλονίκη. Έμεινε πίσω η Θεσσαλονίκη σε όλο αυτό. Και γι' αυτό μαστίζεται από το κυκλοφοριακό. Τώρα που κάπως προχωράει το πράγμα. Να παραδείγματος χάρη διαβάζω πάλι, έχετε διακοπή κυκλοφορίας το βράδυ.
1: Ναι,
0: αύριο.
1: Ναι.
0: Πάλι με το flyover. Ναι.
1: Και εδώ ακόμη υπάρχει μία υπερβολή από μέρους μας. Συγγνώμη που θα το πω, γιατί με ακούνε τώρα στο Σόλτ και ναι. Βόρεια Ελλάδα πολλοί κόσμοι.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ επειδή λόγω της δουλειάς κατεβαίνω συχνά στην Αθήνα, σπούδασα στην Αθήνα 6 χρόνια, την αγαπώ την Αθήνα. Mm-hmm. Όταν έρχομαι κάτω, καταλαβαίνω τι σημαίνει κυκλοφοριακό χάος.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς δεν το έχουμε αυτό. Απλά επειδή δεν το έχουμε βιώσει. Αυτό που συμβαίνει κατά διαστήματα, ένα αυτοκίνητο χαλάει, μια μικροσύγκρουση, κάτι κλπ. Καθυστερούμε, ξέρω εγώ, 20-25 λεπτά να πάμε στη δουλειά μας. Mm-hmm. Αυτό μας φαίνεται φιαλτικό εδώ στην Θεσσαλονίκη. Αυτό όμως είναι μια καθημερινότητα για εσά.
0: Ξέρεις εγώ τι έχω στραβώσει πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη. Με το Σάββατο, Παρασκευή, Σάββατο,
1: ξέρω εγώ. Με τον Πάοκ, θα έλεγε και
0: εγώ. Με τον Πάοκ, δεν είναι στραβό. Με τον Πάοκ, ξέρεις τι με απασχολεί εμένα. Με απασχολεί που έχετε κάθε τρεις και λίγο, όπως και εμείς βέβαια στην Αθήνα, αλλά λιγότερο θα έλεγα ταλαιπωρίας ζητήματα τίθενται. Με τις πορείες και τις συγκεντρώσεις. Οι οποίες. Ναι, δηλαδή εκεί που είμαι, ας πούμε, κοντά στη ΔΕΘ, βλέπω ξαφνικά 150-200 άνθρωπους να έχουν κλείσει το δρόμο. Σιγάρε, παιδιά.
1: Αυτό είναι παλαϊκό χρυσικό μόνο.
0: Ναι, αυτό λέω. Σιγάρε, παιδιά. 200 άτομα τώρα κλείσαν το δρόμο εδώ και ταλαιπωρείτε όλους αυτούς που είναι πίσω. Ναι. Δηλαδή, και πρέπει να κάνεις μετά κύκλο. Ταλαιπωρήθηκα πραγματικά, δηλαδή. Λέω, κοίτα να δεις τι γίνεται, ρε παιδί, με 100 άτομα.
1: Ναι, συμβαίνει γιατί έτσι κι αλλιώς οι κεντρικοί δρόμοι είναι 2-3 από αυτούς που παίρνουν όλες οι πορείες.
0: Ναι.
1: Και 15 να είναι και 20 να είναι και 30 και 100 να είναι. Πρόβλημα δημιουργείται στην πόλη, αλλά. Όχι, στην Ελλάδα το συνηθίσαμε.
0: Πάντως και αυτό το συνηθίσα. Πάντως το ωραίο είναι όταν χάναμε στη Θεσσαλονίκη, του λέω, παιδιά, πώς θα βγω εκεί. Μου λέει παραλία. Δες παραλία, πώς θα το λέει σαν παραλία, πας οπουδήποτε. Έτσι
1: είναι. Και μεθυσμένος να είσαι. Δηλαδή τι πλανάτε του Μάνι, αν αφήσεις το κορμί να κυλήσει, δηλαδή προς τα κάτω. Πού θα πας, στην παραλία, στη θάλασσα.
0: Παραλία, πας.
1: Από τη θάλασσα. Λοιπόν, επειδή έλεγες για τις πορείες, άκουγα το πρωί που έλεγες για την Ακρόπολη, για τη σημαία. Και σκεφτόμουν και το σχολείο σε ερχόμενος, γιατί ήταν σήμερα κατέβηκε η σημαία από τον Γκλέζο και τον Σιάντο. Καθόμουν και σκεφτόμουν ότι αυτοί κατέβασαν τη σημαία και βάλαν την ελληνική για να έρθει μετά από δεκαετίες, ξέρω το Πάμε, το Κουκουέ και να ανεβάζει αυτά τα πανό τα μεγάλα για τον ΝΑΤΟ και για την ΕΟΚ. Ναι. Και μου έκανε λίγο αντίφαση στο μυαλό. Κατά τα λοιπά, εδώ πάνω είμαστε σχετικά ήρεμα, πρέπει να σου πω.
0: Γιατί
1: δεν έχουμε μεγάλα τραβάλα προβλήματα και τέτοια το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει ένας οργασμός εργασιών, δηλαδή και στον υπέργειο αυτοκινητόδρομο,
0: ναι.
1: Του οποίου εργασίες πρέπει να σου πω επίσης, για να το γνωρίζουν και στο Λεκανοπέδιο και αλλού,
0: ναι.
1: Οι εργασίες, και αυτό είναι κοινός τόπος, εξελίσσονται με ιδανικό τρόπο. Δηλαδή, πολύ νοικοκυρεμένα.
0: Και πάει
1: πολύ
0: και γρήγορα.
1: Και πάει και γρήγορα, ναι.
0: Ναι,
1: θα ρωτήσω βέβαια
0: τον κύριο Ταχιάο.
1: Τον Νίκο τον Ταχιάο αργότερα, αν όντως πάει γρήγορα, γιατί κάποιοι ακροατές δεν έχει καιρό να δουν συνεργεία κτλ. Θα το δω. Δεν νομίζω όμως, γιατί το χρονοδιάγραμμα είναι εξαιρετικά καλό εκεί. Σου λέγα για το μετρό αργήσαμε. Ήταν να παραδοθεί ήδη Φεβρουάριο, Μάρτιο. Το πάμε εδώ, το πάμε εκεί. Φαντάζομαι ότι θα έρθει ο Πρωθυπουργός στην έκθεση. Το μετρό θα είναι έτοιμο και οι μουσαμάδες σιδερωμένοι. Έχουμε.
0: Καλό.
1: Μιλάω σοβαρά, δεν σου κάνω βλάκα. Μέχρι τις 8 μιλάω σοβαρά, μετά στιαύω. Τι θα σου λέγα. Έχουμε επίσης το μεγάλο θέμα της ανάπλασης της ΑΔΕΘ, της Διεθνούς Θέσεως Θεσσαλονίκης. Εμείς εδώ έχουμε ένα πρόβλημα στην Θεσσαλονίκη, μας πάνε τα κόμματα της αριστεράς. Μαλώνουμε συνεχώς. Δηλαδή, έρχεται μια πρόταση και λέει θα κάνουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Είμαστε προσφυγούπολοι, αλλά όχι από πρόσφυγες, από προσφυγές. Θα κάνουμε αυτό.
0: Ωραίο.
1: Θα κάνουμε αυτό, λέει ο άλλος. Τι θα κάνετε αυτό, προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και τα καθυστερούμε τα πράγματα. Περιμένω να δω τι θα γίνει και εκεί, γιατί είμαστε μια τελική ευθεία. Οπότε η πόλη, θα βελτιωθεί, γιατί έχει χάσει πάρα πολύ χρόνο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, εσύ, Δημήτρη. Στις συνοικίες της Θεσσαλονίκης, και δεν μιλώ μόνο για τις κεντρικές συνοικίες, μιλώ για τις διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Έχετε, προφανώς έχετε οπτική ίνα, έτσι. Έχετε και εσείς αυτό το φαινόμενο του να ανοίγουν μια τρύπα στο δρόμο, να πηγαίνει μια ευθεία γραμμή, ας πούμε, και να μην την έχουν φτιάξει σωστά αυτή με την άσφαλτο που πρέπει να βάλουν και να κινδυνεύεις να πέσεις κάτω είτε με τα πόδια είτε με το μηχανάκι, με το ποδήλατο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Α, το έχετε και εσείς αυτό το
1: φωτό. Ναι, βέβαια, παντού συμβαίνει. Και ευτυχώς το αυλάκι για την οπτική είναι μικρούλικο. Δηλαδή δεν είναι σαν κάτι σωλήνες της ΕΙΔΑΠ ή της ΕΙΑΠ να ανοίγεις τεράστιες τρύπες.
0: Παλιά θυμάσαι, έτσι. Παλιά είχαμε το ωραίο. Ερχότανε. Τρύπα για ΕΙΔΑΠ. Μετά το έκλεινε η ΕΔΑΕ. Εργότανε τότε η ΔΕΗ, τώρα είναι η ΔΕ. Τι ήταν, τι είναι τώρα, είναι ο οργανισμός διαχείρισης, ξέρω εγώ. Έκλεινε, μετά ερχόταν το αέριο. Άνοιγε τρύπα, ξανά κλείνει. Δηλαδή αυτό το ράβιο ξύλωνε, συνεχιζόταν μόνιμα. Με αποτέλεσμα να χρειάζεσαι όχι αυτοκίνητο, τζιπ, για να μπορέσεις να ξεφύγεις από όλο αυτό το δύσκολο.
1: Ποια πόλη ήταν αίρεση τότε που κάναν κάτι εργασίες, βάλανε μετά πλακάκια μάρμα και τα είχαν πάρει από νεκροταφείο. Όχι,
0: δεν
1: το θυμάσαι. Που είχε πάνω ημερομηνίες, πάνω λέει γεννήθηκε το 1800, τάδε, πέφτει το 1900 μακαρίτη.
0: Το θυμήθηκε αυτό το.
1: Εδώ είχε γίνει. Στην Ελλάδα εννοώ, αλλά δεν θυμάμαι.
0: Σε ποια πόλη.
1: Πήγε ο άλλος ξύλος στα μάρμαρα από τα νεκροταφεία και τα έβαλε να κάνει πλακάκια για να καλύψει το έδρα.
0: Αυτό είναι το φοβερό τώρα. Εντάξει, έχουμε δει και έχουμε ζήσει διάφορα. Πάντως, αυτό που δεν έχουμε ζήσει είναι, Δημήτρη, και το συζητούσα και με φίλους, γιατί κατηγορούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές για όλα αυτά που υποστήκαμε κατά τη διάρκεια της δεκαετής μνημονιακής περίοδου, όλων των μνημονίων δηλαδή, ότι μας είχαν βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, μας πίεσε. Σαν οικονομικά και όλα αυτά. Υπολογίσαμε με αυτό το φύλλο πόσα χρήματα έχουν δώσει από το Ταμείο τους οι Ευρωπαίοι από το 1981 έως την περίοδο των μνημονίων, όπου ουσιαστικά ξεκίνησε και αυτή η αποκαθήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κάποιους. 92 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίσαμε με αυτό το φύλλο που είναι και οικονομολόγος από τα πακέτα Ντελόρ 1, 2, 3 και τα διάφορα άλλα. Αλλά δυστυχώς, Δημήτρη μου, αντί να τα έχουμε φτιάξει υποδομές, τουλάχιστον όλο το πακέτο να είναι υποδομές, παραμονωμένα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Τι φτιάχνεις με τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα? Μαρίνες, μονάδες αφαλάτωσης, υποδομές λιμάνια, τέλος πάντων τέτοια φτιάχνεις.
1: Ναι.
0: Παρόλα αυτά, δυστυχώς δεν τα εκμεταλλευτήκαμε σωστά. Εκεί τη δεκαετία του 80 δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν και κάποια έγιναν, μπορώ να σε διαβεβαιώσω, δηλαδή βίλες εδώ στα βόρεια προάστια. Δυστυχώς ήταν η εποχή όπου ο νεοπλουτισμός ξεκίνησε να παίρνει σάρκα και οστά.
1: Ωστόσο, για να μιλήσουμε, εντάξει, πέρα από τη χαλαρότητα του πρωινού του Σαββάτου, για να μιλήσουμε και σοβαρά, ωστόσο, ο αντιευρωπαϊσμός αντέχει στην Ελλάδα.
0: Σαφέστατα.
1: Αυτό που λες με τον συνάδελφο που το συζητήσατε και τα λοιπά, πριν από κάποια χρόνια κάθισα και εγώ και το σκάλισα λίγο μέσα από την σελίδα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με έναν καθηγητή, ο οποίος ήταν και εκεί στην μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες. Η Ελλάδα και η Πολωνία τηλέμαχε, μέχρι τότε τουλάχιστον. Ναι. Ήταν από τις πλέον προνομιούχες χώρες της παλιά ΕΟΚ και μετά Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά στα ποσά που έλαβε και στη συμβολή της στο κοινό ταμείο. Μας. Πήραμε πολλαπλάσια χρήματα από ό,τι άλλες χώρες αναλογικά.
0: Ναι.
1: Εν τούτης, ο αντιευρωπαϊσμός ακόμη και σήμερα αντέχει. Και στα λέω εγώ που στην νιώτη μου, όπως πολλοί από εμάς, ήμασταν με το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο.
0: Ναι, ναι.
1: Αν δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, προχθές είχαμε εδώ τον κύριο Λεουτσάκο, τον θυμάσαι.
0: Βεβαίως.
1: Που ήταν, ναι, τώρα είναι στην αριστερά. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά κλπ. Mm. Τον είχαμε καλεσμένο, τον είχε η Βιργινία στα μικρόφωνα. Και έλεγε τα αντιευρωπαϊκά του και αυτά και έτσι και έτσι. Και του λέει: καλώς κύριε Λεουτσάκο, ωραία τα λέτε, αλλά εσείς τότε που δεν εκλεγήκατε βουλευτής, 2015 δημοψηφίσματα, κολοτούμπες κλπ. Είχατε πάει και πληρωνόσασταν ως συνεργάτης του κυρίου Χουντή, του Ευρωβουλευτή, με χρήματα των Βρυξελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όχι μόνο εσείς, πήρατε μαζί και την κόρη σας. Πώς είναι δυνατόν να εχθρεύεστε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως την εχθρεύεστε, αλλά όπου μπορείτε βολεύεστε. Όπως και κάποια ευρωσκεπτικά κόμματα εδώ στην Ελλάδα, που έχουν εμπουκτήσει από ευρωπαϊκά χρήματα με τους συνεργάτες, τοπικούς συμβούλους, μετακλητούς κλπ.
0: Α, τώρα ξέρεις τι μου θύμισες με το σύνθημα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο? Μου θύμισες την αποπυρηνικοποιημένη ζώνη. Θυμάμαι, δηλαδή, περνάγαμε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Παραδείγματος χάρη, εγώ το χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Δήμος Αργυρούπολης, όπου είχαν μια μεγάλη ταμπέλα και έγραφε Αργυρούπολη, αποπυρηνικοποιημένη ζώνη. Λες και αν πέταγε ο. Ποιος ήταν τότε. Ο Μπρέζνιεφ, ποιος ήταν τότε πρόεδρος,
1: γενικός
0: γραμματέας του Κουκούσε. Ναι, θα πέταγε κανένα πυρηνικό. Επειδή ήταν αποπυρηνικοποιημένη ζώνη η Αργυρούπολη, δεν θα είχαμε θύματα.
1: Χορτάσαμε από αυτά. Η Κατρίνα Μενημερώνη ήταν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη και στο νοσοκομείο Αγίος Δημήτριος.
0: Ναι.
1: Στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, αυτές οι πλάκες με τα. από το νεκροταφείο. Άσε, λέω. Μάρμαρο πάρου. Λευκό. Όχι, λευκό είναι τη Καβάλα.
0: Το λευκό.
1: Ναι.
0: Είναι και το πεντελικό, είναι και της Καβάλας, της πρώτης ποιότητας της Καβάλας, έτσι.
1: Για να... Αν και δεν ξεχάσω, όταν φτιάχναμε το σπίτι πριν πολλά χρόνια, θέλαμε να βάλουμε ένα μαρμάρι, όπως αυτό, ένα τέτοιο στο τζάκι, και είχα δει ένα μάρμαρο που λέει στη Λέμαχη, που είχε τα χρώματα του παπαγάλου, βραζιλιάνικο, απίστευτο. Το οποίο ήταν και διάφανο, δηλαδή αν είχε πόσο από πίσω, σου βγάζει διάφορους χρωματισμούς. Αλλά ήταν λίγο πιο ακριβό από όσο κόστησε όλο το σαλόνι. Και το μετανιώσαμε. Προτιμήσαμε Καβάλα. Να είναι και δικό μας από πάνω.
0: Εμείς από την Αθήνα σας στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας, τα φιλιά μας, τις ευχές μας για ένα πολύ πολύ όμορφο τριήμερο. Και φυσικά από ό,τι καταλαβαίνω και εσείς στις επάλξεις θα είσαστε και εμείς εδώ θα είμαστε και Δευτέρα κανονικά.
1: Θα είστε και Δευτέρα εκεί.
0: Και Δευτέρα εδώ κανονικά.
1: Θα εκμεταλλευτούμε αγρίως μάλλον. Θα πω το Λεοντή να σε εκμεταλλευτεί.
0: Αυτά είναι. Εκμεταλλευτείτε με και αφήστε με που λένε. Γεια σου Δημήτρη μου. Τα φιλιά μας, τους συναδέλφους μας, τους πολύ πολύ αξιόλογους στο Στάτους 107,7 αλλά και φυσικά σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε μέσα από τη συχνότητα Θεσσαλονικίου και όχι μόνο. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα.
3: Status FM.

0: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Αυτόματες αυξήσεις στους συνταξιούχους. Το σχέδιο για όσους εργάζονται παράλληλα. Πώς θα υπολογίζονται και ποια η διασύνδεσή τους με τις εισφορές. Πόσα θα παίρνουν και γιατί θα γίνονται ανά πενταετία. Πάνω από 250.000 οι δικαιούχοι που θα βλέπουν ανά μήνα τα ωφέλη στα ποσά που θα λαμβάνουν. Η αύξηση είναι μόνιμη και θα ενσωματώνεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης. Νέα ΚΑΠ 2028-2034. Αλλάζοντας τη ζωή των αγροτών. Η δύσκολη διαπραγμάτευση. Τι και πώς μπορεί να μεταρρυθμιστεί στον πρωτογενή τομέα. Έρχεται διαφορετικό σύστημα πληρωμών. Μαργαρίτης Χινάς. Νέα εποχή υπεραξίας της ελληνικής παραγωγής. Ελληνικό ΜΑΤ στην Τουρκία μέσω της Εύρων. Το Μπλοκ 10 και το δυνατό χαρτί των υδρογονανθράκων. Ελίζα Βόζεμπεργκ. Να αναχαιτιστεί κάθε τουρκική προκλητικότητα. Άλαν Έιρ. Κανείς δεν κέρδισε από αυτό τον πόλεμο. Πολιτικός καφές. Ενόχληση. Νεύρα σάλα για την ανανέωση του Στουρνάρα. Ειδική έκδοση. Η Κρήτη με το βλέμμα στο αύριο. Συνέδριο Economist. Η Κρήτη πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης. Κέντρο Αριστερά. Ελλάς. Ο στόχος, το πλάνο, τα κρυφά γκάλοπ και ο Αλέξης Τσίπρας. Πασόκ. Πώς θα απαντήσει σε ό,τι τον ανησυχεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γαβρίλ Σακελαρίδης. Όσοι θέλουν να αποχωρήσουν, να το ξεκαθαρίσουν άμεσα. Για το AI. Τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται. Παρέλαση. Μόμπι, Γκορίλας, Ζαπ, Θίβερι, όλοι στην Αθήνα. Οι συναυλίες και τα γλυπτά. Με τον Ελίας. Το high class ειδήλιο της Τατιάνας Μπλάτνικ. Βουίζουν τα ισπανικά ΜΜΕ. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Διαβάστε στην απογευματινή «Κομμάτια και θρύψαλα η αριστερά» Ελέο Τσίπρα. Στην πόρτα της εξόδου, 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και 7 της Νέας Αριστεράς. Δημοσκόπηση ΑΛΚΟ. Στο 23,5% στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερη η Ελλάς με 12,8. Το ΠΑΣΟΚ στο 10 και τέταρτη η Καριστιανού με 9,5. Συναγερμό στο Μαξίμου για θερμό Αύγουστο στο Αιγαίο. Ο ρόλος του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία και τα σενάρια για προβοκάτσια. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα στα παραπολιτικά 90,1 και την πρωινή πτήση. Εύχομαι ένα πολύ πολύ όμορφο τριήμερο. Ας ξεκινήσουμε με καλά το πρωινό μας. Φτιάχτε καφεδάκι. Όσοι πηγαίνετε για δουλειά, κουράγιο αδέρφια. Καλή δύναμη εύχομαι. Όσοι απολαμβάνετε το τριήμερο, τι να πω. Οι ευχές μου να είναι από τα καλύτερα διαστήματα ανάπαυλας εργασίας της ζωής σας. Όμορφες στιγμές, αυτό χρειαζόμαστε. Κατά βάση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ και για τα πολλά μηνύματα. Αναστάσεις Κάπα, καλημέρα σας. Το Άγιο Πνεύμα μας φωτίσει λίγο όλους τους ανθρώπους, να καθαρίσει το μυαλό μας και να ζήσουμε ό,τι είναι να ζήσουμε σαν απλοί άνθρωποι. Ωραίο. Ο Έλλης, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Δεν πρόσεξα, είπατε νωρίτερα κάτι για τον ντρόουν που έπεσε σε πολυκατοικία στη Ρουμανία. Η Μόσχα διαψεύδει ότι ήταν ρωσικό το ντρόουν. Διάβασα ότι πιθανόν η Ρουμανία να ενεργοποιήσει το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ. Απέλασε και το Ρώσο πρέσβη. Επίσης, κυκλοφορούν άρθρα στο διαδίκτυο που αναφέρουν ότι οδεύει σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό η Ρωσία λόγω του πόλεμου στην Ουκρανία. Τα έχει κάνει μουσκεμα ο Πούτιν. Αυτά λέει ο Έλλης. Ο Γιώργος, καλημέρα, με υγεία και δύναμη. Να είσαι καλά, να θυμάσαι πάντα τη μαμά σου και ένα ωραίο χιούμορ. Αλλά έχω ένα παππού, λέει φίλε μου, που έχει βάλει σαμαράκι σε γάτο και τον πάει βόλτα όπως εγώ πάω το σκύλο μου. Τι δηλαδή, έχουν βέσει βάλει λουράκι στο γάτο με σαμαράκι?
1: Ναι.
0: Άντερεση. Και πάει ο γάτος?
1: Ναι.
0: Πάει. Μάλιστα. Εγώ συνήθως ξέρω ότι είναι έτσι οι γάτοι και οι γατούλες γενικά είναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πιο ανεξάρτητες από τα σκυλιά. Έτσι, περίεργο. Μάλιστα. Καλό είναι αυτό, έτσι, Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα στον άλλο Γιώργο. Άμα μπορείς, λέει, πες το φίλο σου, ποιο φίλο, το Θουβού, τον Πρίνς Θουβού, να βάλει και κάνα σταύρο λογαρίδι, να θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας. Δηλαδή, λέω, στα 55 είμαι, λέει, τα φιλιά μου, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Λογαρίδι, ε. Κάτσε, θα το βρει η Χριστίνα εδώ. Σταύρος λογαρίδης. Ναι, κάτι μου λέει το όνομα. Σε συγκρότημα δεν ήταν αυτός. Σε συγκρότημα. Δεν ήταν σόλο. Σόλο καριέρα.
1: Μετά
0: έκανε σόλο καριέρα. Άντε, δεν το ξέρω αυτό. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα έχει νέα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι. 100 ευρώ θα είναι το μαλλί για όσους πάνε χωρίς εισιτήριο. 100 ευρουλάκια. Ναι, έλατε. Αυστηρότερες κυρώσεις και για παραβατικές συμπεριφορές. Η επιθέση κατά ελεγκτών θα διέκεται αυτεπάγγελτα, χωρίς να απαιτείται μήνυση από το θύμα. Επίσης, για βανδαλισμούς σε υποδομές μέσων μεταφοράς επιβάλλεται και κοινοφελής εργασία για αποκατάσταση των ζημιών. Εγκαθίστανται κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη για την ανείχνευση ύποπτων συμπεριφορών με πιλωτική εφαρμογή στο σταθμό Περισσός. Από σήμερα λοιπόν ισχύει το νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής και της παραβατικότητας στα μέσα μαζικής μεταφοράς. 100 ευρώ για όσους πληρώνουν κανονικά ολόκληρο εισιτήριο και, και πιαστούν παραβάτες χωρίς να έχουν εισιτήριο. 50 όσοι έχουν μειωμένο έκπτωση. Τώρα πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Αν σε πιάσουν χωρίς να έχεις εισιτήριο και πας και βγάλεις κάρτα περιορίσεων διαδρομών, θα σου κάνουν 50% έκπτωση στο πρόστιμο.
1: Το ίδιο είναι.
0: 50 έχει η κάρτα περιορίσεων ή 30?
1: 50
0: έχει. 50
1: έχει. 50
0: έχει. Ωραία. Όμως θα έχεις και ένα μήνα δωρεάν μετακίνηση. Το σκέφτηκες? Το σκέφτηκες? Καλημέρα, καλημέρα στην Αναστασία Νεοφωτίστου και τον Παναγιώτη. Καλημέρα στο συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό της Λακωνίας εκεί, των Αντένα Νότιας Ελλάδας. Καλημέρα, αδέρφια. Να είστε καλά. Καλή φώτιση, λέει, τη χρειαζόμαστε, λέει η Αναστασία. Καλημέρα στο Γιώργο το Ρασούλη από το Ρέθινο. Μου έχει στείλει ωραία φωτογραφία. Πολύ ωραία φωτογραφία. Λουσμένο στο φως, έτσι, και το Ρέθυμνο. Αυτό είναι το ξενοδοχείο που εργάζεσαι. Πολύ ωραίο. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Το τραγούδι μου φτιάχνει τη διάθεση, ρε παιδί μου. Όταν λες αγάπη είναι στον. Ναι. Επίσης, μα ξέρεις ποιο μου θυμίζει αυτό? Πάλι με αγάπη. Το Love Boat, το θυμάσαι, από την ταινία, το μουσικό θέμα.
1: Σειρά ήταν.
0: Σειρά Ναι, δεν ήταν ταινία, σωρά, σωστά. Το πλοίο της αγάπης, παιδί μου. Love Boat, ε. Ναι, ωραίες εποχές εκείνες, ρομαντικές εποχές. Τώρα είναι λίγο τα πράγματα πιο πεζά. Τώρα άντε να παίξει κανένα τραπ περίεργο εκεί. Εντάξει, ξέρεις, όταν βάζεις σε νέα παιδιά να ακούσουν κάποια έτσι μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 80, εντυπωσιάζονται πολλές φορές. Είναι η ανατερότητα της μουσικής που λένε. Έσπα.

Πρόσεξε, μου λέει ο Έλλης τώρα, έχει 27 ευρώ για λατά μέσα, οπότε κερδίζει εσύ. Κερδίζει και 23 ευρώ και έχει και την κάρτα. Η κάρτα περιορίστων διαδρομών, εδώ μου το λέει ο Έλλης. 27 ευρώ λέει, απεριορίστων. Δεν έχω πάρει ποτέ, γιατί δεν το χρησιμοποιώ μόνιμα το μετρό και το λεωφορείο. Ο γάτος λέει πάει μια χαρά με το σαμαράκι βόλτα. 70 είσαι. Εντάξει. Πόλη λεγότανε το... 55 είναι... 55 ήταν μάλλον το 1955 θα εννοούσε. Έτσι όπως το γράψεις όμως αδερφέ μου, πού να το καταλάβω. Τώρα το ακούμε έτσι. Λογαρίδιο ακούμε, αφιερωμένο σε σένα.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
6: Καλωσορίσατε, Έβιβαλή, Κόσμος και Δερμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Energizers! Νιώθω άνετα!
10: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
9: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
10: Χαμογελώ μέσα τους!
11: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
12: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
13: Τι θα φάμε σήμερα?
14: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
13: Δηλαδή?
14: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
13: Τι έχει το μενού?
14: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
13: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
14: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
13: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
14: Έτοιμο.
13: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
14: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
13: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
14: Αγίου Νικολάου 6.
13: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
14: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
15: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
16: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κοιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό. Ιτοστάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Θέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ, κοσμάτια δρομάδος εδώ.
2: Έχω εξαστιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέει ρε φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
1: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
7: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
6: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
7: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
8: Χωρίς να νοιάζομαι.
9: Χαμογελώ μέσα τους.
10: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
11: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
16: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
17: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
16: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
19: Πεινάω.
20: Τι θα
19: θα φάμε σήμερα?
20: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
19: Δηλαδή?
20: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
19: Τι έχει το μενού?
20: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
19: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
20: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
19: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
20: Έτοιμο.
19: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
20: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
19: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
20: Αγίου Νικολάου 6.
19: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
20: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.

Έτσι είναι. Δύναμη στον λαό, που έλεγε ο Τζον Λένον. Έστω και με μικρές πράξεις αλληλεγγύης. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικές. Τώρα, χθες το βράδυ, θα σας πάω σε κάτι έτσι δυσάρεστο. Χθες το βράδυ είχαμε έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωση στην Κορινθία. Και σύμφωνα με το τοπικό Corinthos TV, εξεράγει ένα επαγγελματικό ψυγείο ή τμήμα ψυκτικής εγκατάστασης που λειτουργούσε στο εργοστάσιο. Από το συμβάν προκλήθηκε διαρροή αμμονίας, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι που ήταν εκεί να αντιμετωπίσουν αναπνευστικά προβλήματα από τις αναθυμιάσεις. Τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για τις πρώτες βοήθειες. Ένας από τους τραυματίες κρίθηκε ότι πρέπει να παραμείνει και να διακομιστεί σε νοσοκομείο της Αθήνας για εξειδικευμένη νοσηλεία. Θα μου πεις, εδώ εξεράγει ο πύραυλος του Μπέζου, του Τζεφ Μπέζος, το Blue Origin στη Φλόριντα. Μια έκρηξη φοβερή, έτσι. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα και πριν να πάμε να σας βάλω εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω ότι για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο mbg.gr.

0: specs on the windshield of my mind.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
10: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Παραπολιτικά.

20 λεπτάκια μετά τις 9, εδώ είμαστε στο πρώτο μας ημίωρο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ξεκινήσατε με τα μηνύματα και χαίρομαι πάρα πολύ. Ο Παναγιώτης λέει: καλημέρα, σχεδόν πληρότητα στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με πολλούς εθελοντές για να καθαρίσουμε το χωριό ενώπιση του διάσημου πανηγυριού. Με αγάπη, Παναγιώτης. Παναγιώτη, δεν ξέρω αν έχει άλλους στο χωριό σου που να το αγαπάνε τόσο πολύ όσο εσύ, αλλά πραγματικά είσαι ζωντανή διαφήμιση για το χωριό. Ο Κώστας, καλημέρα, καλή επιτυχία στο Διονύση μας για τους αγώνες κολύμβησης σήμερα και αύριο στη Βουλιαγμένη. Με αγάπη, Κώστας. Ο Κωνσταντίνος από την Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το γίγαντα της πολιτικής ζωής του τόπου, το μέγιστο Σπύρο. Έστειλα με mail τις δηλώσεις του για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ στο Fund που έχει το δικό μου δάνειο και ζήτησα ίση μεταχείριση. Μου διέγραψαν ένα 5% από το σύνολο του ποσού, γιατί όπως μου απάντησαν, είχαν πολύ καιρό να διασκεδάσουν τόσο. Ο Όντιν να του δίνει τόσους ψήφους όσο και τα μαλλιά της κεφαλής μου. Το γεγονός ότι είμαι φαλακρός είναι τεχνική λεπτομέρεια. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό και ελευθερία στην Παλαιστίνη, λέει ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, το νου σας, παιδιά, από σήμερα θα ισχύουν τα νέα πρόστιμα αν μπείτε σε μέσο μαζικής μεταφοράς και δεν βγάλετε εισιτήριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και πόσο θα πάει το προστιμάκι? Θα πάει 100 ευρώ, έτσι. Ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, φοιτητές άνω των 65 κτλ, κτλ, θα διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Ο παραβάτης μπορεί να πληρώσει το μισό ποσό, δηλαδή 50 ευρώ, εφόσον μέσα σε 10 ημέρες προμηθευτεί κάρτα περιορίστων διαδρομών τουλάχιστον 30 ημερών. Πόσο ήταν μέχρι τώρα? Ήταν 72 ευρώ για το κανονικό και 30 για το μειωμένο κόμιστρο. Ένα κατοστάρικο από σήμερα, αν δεν βγάλετε εισιτήριο. Έχουμε και κλειστούς δρόμους σήμερα. Ήδη έχουν κλείσει πολλοί στο παραλιακό μέτωπο, γιατί διεξάγεται ο ποδηλατικός αγώνας Ποσειδόνια Tour 2026. Και τα μέτρα θα ισχύσουν ως τις 2 το μεσημέρι. Έχουν ξεκινήσει από τις 6 το πρωί και στις δύο πλευρές της παραλιακής λεωφόρου Αθηνών Σουνίου, στο τμήμα από την Καλυβίων μέχρι το Σούνιο. Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση εκεί, έτσι, από νωρίς το πρωί σήμερα ως τις 2 το μεσημέρι. Και θα κλείνουν τώρα σταδιακά κομμάτια της Ποσειδόνος, της παραλιακής δηλαδή, ας πούμε ως τις 9.30 τώρα. Είναι κλειστό το τμήμα μεταξύ του κυκλικού κόμβου Φίξ και της Ποσειδόνος, το ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα. Μετά προχωράμε πιο κάτω μέχρι και το Σούνιο σταδιακά. Οπότε αν έχετε σκοπό να κινηθείτε στο παραλιακό μέτωπο, μάλλον θα δυσκολευτείτε σήμερα. Όσοι θέλετε να φύγετε για τριήμερο προς τα εκεί, προς το Σούνιο, δεν ξέρω πουδήποτε, επίσης θα δυσκολευτείτε, μπείτε να δείτε για να ψάξετε εναλλακτικές διαδρομές.

πάμε και τη βόλτα μας στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα Σάββατο. Ξεκινάω με τα παραπολιτικά. Το σχέδιο για όσους εργάζονται παράλληλα, αυτόματες αυξήσεις στους συνταξιούχους. Πώς θα υπολογίζονται και ποια η διασύνδεσή τους με τις εισφορές. Πόσο θα παίρνουν και γιατί θα γίνονται ανά πενταετία. Πάνω από 250.000 οι δικαιούχοι που θα βλέπουν ανά μήνα τα ωφέλη στα ποσά που θα λαμβάνουν. Η αύξηση είναι μόνιμη και θα ενσωματώνεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης. Ελληνικό μάτς στην Τουρκία μέσω της Chevron, το Block 10 και το δυνατό χαρτί των υδρογών ανθράκων. Ελίζα Βόζεμπεργκ, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, να αναχαιτιστεί κάθε τουρκική προκλητικότητα. Έχει συνέντευξη της κυρίας Βόζεμπεργκ σήμερα στα παραπολιτικά. Άλαν Έιρ, πρώην διπλωμάτης των ΗΠΑ.

συζητήσεις. Έχει μια ειδική έκδοση σήμερα για το συνέδριο αυτό στα παραπολιτικά. Θα τη βρείτε δωρεάν με την εφημερίδα στα περίπτερα. Η Κρήτη με το βλέμμα στο αύριο. Η Κρήτη πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Και από τον πολιτικό καφέ με την υπογραφή του Γιάννη Κουρτάκη, ενόχληση, νεύρα του Μιχάλη Σάλα για την ανανέωση του Γιάννη Στουρνάρα, στην θητεία του δηλαδή, ως επικεφαλής της Τράπεζας Ελλάδος. Μένω στα παραπολιτικά, κέντρο αριστερά, Ελλάς, ο στόχος στο πλάνο, τα κρυφά Γκάλοπ και ο Αλέξης Τσίπρας. Πασόκ, πώς θα απαντήσει σε ό,τι τον ανησυχεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γαβρίλη Σακελαρίδης, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, όσοι θέλουν να αποχωρήσουν, να το ξεκαθαρίσουν άμεσα και έρχονται αποχωρήσεις τις επόμενες ημέρες, λέει το ρεπορτάζ. Για το AI, τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται. Τι πρέπει να ξέρετε, τα SOS μυστικά για όλες τις ημέρες των Πανελληνίων. Μιλούν τρεις έμπειροι εκπαιδευτικοί στα παραπολιτικά. Βλαντιμίρ Πούτιν, μεγάλη ανησυχία για Καντήροφ και Λουκασέγκο, το θέμα από το Sunday Times. Ακίνητη περιουσία, αλήθειες και μύθοι για τους νέους φόρους. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, τι αλλάζει, ποιος θα πληρώνει και πόσα. Τι λέει το Υπουργείο Εσωτερικών. Και από το Secret Gogo Μαστροκώστα, η αναγνώριση, η διπλή μάχη και το αντίο της, μια ηρωίδα της ζωής. Τι ετοιμάζεται, έρχεται κύμα μυθοπλασίας από τα κανάλια, μεγάλες παραγωγές. Παρέλαση, Mobbing, Gorillaz, Zap, Thievery, όλοι στην Αθήνα, οι συναυλίες και τα γλυπτά. Και το high class ειδήλιο της Τατιάνας Μπλατνίκ. Βοήζουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Πάμε στην απογευματινή. Πάμε για τρίτη θητεία με επενδύσεις και ανάπτυξη. Έχουμε για Τσίπρα. Οι λαϊκιστές επανεμφανίζονται τώρα με στρατηγικό rebranding. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο Power Game Economies στα Χανιά. Κυριάκος Πιερακάκης, ως το τέλος του φθινοπόρου, φορέας που θα σώζει τα σπίτια από πληστηριασμό. Σταύρος Παπασταύρου, σημαντική ψήφος εμπιστοσύνης από τη Σεύρον και την Exxon Mobil στην Ελλάδα. Αλέξανδρος Εξάρχου, άκτορ, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε ενεργειακό κόμβο για την νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Γιώργος Περιστέρης από τη Γεκτέρνα, υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία για να προχωρήσουν τα κρίσιμα έργα. Κωνσταντίνος Τασούλας, ενεργειακός κόμβος η Κρήτη και προορισμός υψηλής αξίας. Δικαίωση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ, Επιτροπή Ελέγχου. Σενάρια για τεχνητή ένταση στο Αιγαίο και πιθανή προβοκάτσια από την Τουρκία. Συναγερμός σε Μαξίμου και ΥΠΕΞ, ο ρόλος του Αμερικανού πρέσβη τον Μπάρακ. Η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, μάχη Ανδρουλάκη με Καριστιανού για την τρίτη θέση. Στις 7 απόψε, όλη μέγκα για τον τελικό των τελικών. Paris Saint-Germain Arsenal είναι ο τελικός του Champions League. Παιδί θαύμα, η μικρή Σοφία που θέλει να κάνει ρουάματ σε όλο τον κόσμο. Ακριβά και σπάνια, μυθικά σούπερ κάρς 24 καρατίων μόνο για γαλαζοαίματους. Πάμε στο καρφί. Δρόμος αντοχής για τη Δημοκρατική Παράταξη, στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή, κόντρα στα βρώμικα γαλάζια παιχνίδια υπονόμευσης του Πασόκ. Κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Η μονομέτωπη επίθεση του Πασόκ στην κυβέρνηση, αλλά με το βλέμμα στον Τσίπρα. Έχει μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα που δείχνει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με τίτλο «Μάνα μου Ελλάς, το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς». Διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, μπαλωθιές Πολάκη σε φάμελο, σενάρια αποχωρήσεων. Η Κρήτη γίνεται πυλώνα στρατηγικής ανάπτυξης, τεράστια επιτυχία, σημείωσε το συνέδριο του powergame.gr και του Economist στα Χανιά. Σε μείζον πρόβλημα για το Μητσοτάκη εξελίσσονται οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Κάζους Μπέλη για το Μαξίμο Καραμανλής, αν στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Ο Δημήτρης Μάντζος στο καρφί, ο στόχος του Πασόκα κουμπά στο κοινωνικό αίτημα της αλλαγής. Και άρθρο παρέμβαση του Διονύση Τεμπονέρα, ζητείται πολιτική ψυχραιμία. Η εφημερίδα On Time, Γογό Μαστροκώστα 1970-2026, αγάπη μου ξεκουράσου, σε είπε ο Τραϊανός Δέλλας. Ράγισε καρδεγιές ο Τραϊανός, λίγησε

0: κόρη τους, πώς είχε περιγράψει η ίδια τη μάχη της με τον καρκίνο και το ιατρικό λάθος. Συμβουλές αντετοκούμπο για να γίνεις πλούσιος. Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, ο αρχηγός των φυλακών, φτιάχνει λίστα με βαρύτατα ονόματα εγκληματιών για να κάνει μπίζνα ως σύμβουλος. Τον θυμάστε έτσι? Είναι ο άνθρωπος που σκότωσε την σύζυγό του, ένα πολύ νέο κορίτσι, την Καρολάιν, ο πιλότος που λέγανε τότε, και στην αρχή...
1: 2000 FM.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Direct to Media.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Energizers! Νιώθω άνετα!
4: Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
3: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
4: Χαμογελώ μέσα τους.
5: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
6: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
7: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι, κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
8: Σήκω απ' τη θέση σου.
9: Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Δρόπουλος, παλιά οι πολιτικοί ζητούσαν τη σάτυρα, τώρα απαγορεύεται. Και η Λυσιστράτη στο σύμπαν του Σταμάτη Κραουνάκη. Και μαζί ο φάκελος του Μανώλη Γλέζου στην ασφάλεια τη δεκαετία του 40. Ο Ελεύθερος Τύπος, τα 6 SOS για φόρους κληρονομιάς, βήμα-βήμα η διαδικασία μεταβίβασης περιουσίας, πρεμιέρα πανελλαδικών με Μοναξιά, Εμπειρίκο και Παπανούτσο. Βατά τα θέματα για τις 90.000 υποψήφιους στην ελληνική γλώσσα. Προετοιμαζόμαστε για τρίτη θητεία, έχουμε συνέπεια λόγων και έργων. Λύση για ασφαλισμένους με 5 έως 10 έτη εργασίας. Πώς βγαίνει κανείς σε σύνταξη με προαιρετική ασφάλιση. Πιερακάκης δείχτη προστασίας για ευάλωτους. Νέος φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων από το φθινόπωρο. Άριος Πάγος αμετάκλητη καταδίκη των κατηγορουμένων για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Και μαμά παίξε μπάλα. 15 γυναίκες στη Θεσσαλονίκη το πρωί εργάζονται και το απόγευμα αφλούνται σε μια ερασιτεχνική ομάδα ποδοσφαίρου.

κόντρα υπό αμφισβήτηση η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, σταθερά δεύτερο κόμμα η Ελλάς, και στις νέες δημοσκοπήσεις συντελούνται ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Το Ισραήλ σφυροκοπά τη χώρα. Ανελαίητα 11 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται κατά μέσο όρο κάθε 24 ώρες στο Λίβανο. Τίτλοι τέλους για το Τουρκετζίαν, απορρίφθηκε το αίτημα της Τουρκίας για το εμπορικό σήμα. Κλιματική αλλαγή, η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού παγκοσμίως.

Η καθημερινή απάντηση με θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο. Η Αθήνα προετοιμάζει την αντίδραση στον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Ανησυχία για το ρωσικό χτύπημα στην Ρουμανία. Η έκθεση Τυχεροπούλου για τους 13 βουλευτές. Για 7 δεν προκύπτουν επιβαρυντικά στοιχεία. Οι όροι Τραμπ και οι προσδοκίες για συμφωνία. Η στάση του Ιράν. Πέντε αγκάθια για Νέα Δημοκρατία και Πασόκ στον δρόμο για τις κάλπες. Μάτι, αμετάκλητα ένοχοι κατηγορούμενοι. Και καινοτομία, νέες τεχνολογίες από ελληνικά χέρια. Οριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου, απάντηση θα δώσει πάλι του λαού. Καμία αναμονή για σωτήρες, πολεμική εμπλοκή και αντιλαϊκά σενάρια στην οικονομία. Κοινό κάλεσμα από δεκάδες ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα για οργάνωση και δράση με ορίζοντα το μεγάλο παλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή, το ταξίδι ξεκινάει από την Πανεπιστημίου Πολύ Ζωγράφου στις 6 Ιούνιου. Σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσία στην Ουκρανία. Πληθαίνουν επικίνδυνα τα επεισόδια που σπρώχνουν σε επέκταση του πολέμου. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μνημόνιο μετάβαση στον επόμενο γύρο των ανταγωνισμών ΗΠΑ-Ιράν. Πάμε στο λόγο. Μέτρα εντός ορίων. Κυριάκος Μητσοτάκης για ακρίβεια. Ό,τι και να κάνουμε πρέπει να γίνει με βάση τις δυνατότητές μας. Κυριάκος Πιερακάκης, ο φορέας απόκτησης και επαναμίστρωσης ακινήτων, θα έχει λειτουργήσει μέχρι τα τέλη φθινοπόρου. Η εικόνα πίσω από τις τιμές στα τρόφιμα τη ρίχνει νερό στο μήλο της ακρίβειας. Η Δημοκρατία, εφιάλτηση στέγαση για 1.130.000 νοικοκυριά, έρευνα σοκ του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΔΥΠΑ, με στοιχεία από Eurostat, Telstat, Τράπεζα της Ελλάδας, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα εμφανίζει δείκτη υπερβολικής στεγαστικής επιβάρησης 26,4%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 7,7%. Η επιβάρυνση είναι ακόμα μεγαλύτερη στα χαμηλά στρώματα, που δαπανούν το 40% του εισοδήματός τους για στέγαση. Εθνική δικαίωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακύρωσε το ανιστόρητο Turk Aegean των Τούρκων. Χιδές δηλώσεις και απειλές του Σιχαμερού Ερντογάν μέσα από την Αγία Σοφία. 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, οι αόρατοι υψώνουν το ανάστημά τους. Όπλο τους στο κίνημα συνταξιούχων, το δικό τους κόμμα για τους δικούς τους αγώνες, αποτελεί την ελπίδα για όλους όσοι νιώθουν περιφρονημένοι από την εξουσία. Ποιοι είναι οι 4 πυλώνες του ΚΙΣΥ, του κινήματος συνταξιούχων δηλαδή, όπως ανέδειξε ο πρόεδρος Γιάννης Παπαγεωργίου μέσα από μια εμπνευσμένη ομιλία. Περισσότερα χρόνια δουλειάς με λιγότερες προώρες συντάξεις είναι οι εντολές του ΟΣΑ, σύμφωνα με την εφημερίδα. Αλέξης Μητρόπουλος να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Η εστία, ο λαϊκισμός επιστρέφει, σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα προτείνει την κατάργηση του πλέον αδιάβλητου θεσμού από συστάσεως ελληνικού κράτους των πανελλαδικών, όχι ψηφοθυρία στις πλάτες χιλιάδων νέων. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη προωθεί τη λογική της ίσονος προσπάθειας, γράφει εστία. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, πρεμιέρα στις πανελλαδικές για 19.000 μαθητές στην κεντρική Μακεδονία, το μήνυμα Αγγελούδη στα παιδιά για ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και πίστη. Ανησυχητικά τα στοιχεία πανελλαδικά, συναγερμός για την παιδική παχυσαρκία, υπέρβαρο σχεδόν 1 στα 2 παιδιά. Το κεφάλαιο από 22% στο 20% ο φόρος για μικρές επιχειρήσεις. Ψαλίδι στο φορολογικό συντελεστή για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κατάργηση της προκαταβολής φόρου και νέα περικοπής φορών. Αγορές, τι προβλέπουν οι οίκοι για το δεύτερο εξάμηνο.

Και κλείνουμε με την Αγκρέντα. Τον άλλο μήνα, αγρότες μονίμως απλήρωτοι. Περίπου 62 εκατομμύρια ευρώ συνδεδεμένες, 416 εκατομμύρια ευρώ οικολογικά σχήματα και 208 εκατομμύρια ευρώ από τις υπόλοιπες άμεσες ενισχύσεις του 25 έμειναν ξανά εκτός την τελευταία πληρωμή της ΑΔΕ, με το λογαριασμό προσπίστωση για τα τέλη Ιουνίου να φτάνει συνολικά στα 686 εκατομμύρια ευρώ.

0: Έτσι μαλακά και μουσικά με τους πολύ ωραίους Cockney Rebel. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τη σκληρή πραγματικότητα και ποια είναι αυτή. Είναι οι τιμές της ενέργειας, οι τιμές στα καύσιμα, το ρεύμα που να δούμε τώρα τι θα αποφασίσουν οι πάροχοι για τον επόμενο μήνα και όλα αυτά που συμβαίνουν. Λέω πολέμου, δεν ξέρω γιατί συνέβαιναν και νωρίτερα. Τώρα βέβαια έχει ξεφύγει η κατάσταση τελείως. Οπότε με διαπιστώσεις αλλά και με ερωτήματα, όπως ας πούμε γιατί επιδοτείται πάλι τον ντίζελ αλλά σταματάει το fuel pass. Άραγε, γιατί? Με αυτά και με αυτά πάμε στον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, μηχανολόγο μηχανικό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενεργειακό επιθεωρητή. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Πραγματικά μας έκανε εντύπωση το ότι ενώ συνεχίζεται η επιδότηση στον ντίζελ, διακόπτεται το fuel pass, έτσι? Γιατί άραγε, τελείωσε στη βενζίνη το πρόβλημα, δεν έχουμε άλλο?
1: Καλή απορία, σε αυτήν την ίδια απορία έχω και εγώ. Εκτιμώ όμως ότι θα αναθεωρήσει η κυβέρνηση την παύση του fuel pass, διότι ενώ έχουμε δει εδώ και μία εβδομάδα μια σχετική αποκλιμάκωση του Brent να κινείται κάτω από τα 100 δολάρια, έχει φτάσει και 90-92, ωστόσο δεν βλέπω ανάλογη μείωση στην αντλία, δηλαδή βλέπω ότι η μέση τιμή επικράτειας στην αμόλυβδη κινείται γύρω στα 2,11-2,12 κάπου εκεί εδώ και μέρες.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το βλέπει το επιτελείο του κυρίου Παπασταύρου και να πάρει κάποια μέτρα. Δεν μπορεί, ας πούμε, να συνεχίσουμε από αύριο 1η Ιουνίου να βάζουμε 2,11-2,12 και να μην υπάρχει έστω και αυτό το μικρό αντίδωρο που λέγεται fuel pass, το οποίο είναι ουσιαστικά 25 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, αντίδωρο είναι, αλλά τέλος πάντων γιατί να σταματήσει.
1: Ναι, αυτό δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το σκεπτικό. Πιστεύουν ότι θα αποκλιμακωθεί κάτω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, οπότε δεν χρειάζεται. Δεν ξέρω να σας απαντήσω. Επίσης, εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τσεκουρεύουμε την επιδότηση της αμόλυβδης, του πετρελαίου κίνησης ενώ του ντίζελ, ενώ ήταν 20 λεπτά αν θυμάστε το λίτρο, τώρα λέει 15 λεπτά. Μα δεν έχει αποκλιμακωθεί η τιμή του πετρελαίου, παραμένει στα ίδια επίπεδα εδώ και πάρα πολλές μέρες. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο από πρώτη...
0: Είναι σαν να είμαστε σε φάση αποκλιμάκωση της κρίσης λίγο η αντιμετώπιση.
1: Εν τω μεταξύ θα πει κάποιος, ναι, έχουμε δει ας πούμε σε μια εβδομάδα μια σχετική αποκλιμάκωση. Ναι, αλλά έχουμε δει και από προηγούμενες εβδομάδες πάλι αποκλιμάκωση και μετά κλιμάκωση. Εν τω μεταξύ έχω χάσει τον αριθμό των συμφωνιών και των εκεχεριών που παραβιάζονται καθένα. Ναι, και τελικά ας πούμε...
0: Ή που ανακοινώνονται χωρίς να ισχύουν στην πραγματικότητα.
1: Ναι, ακριβώς όπως το λέτε. Δεν ξέρω, νομίζω ότι μπαίνοντας τώρα στο καλοκαίρι, ουσιαστικά από την επόμενη εβδομάδα, πάντα παραδοσιακά η ζήτηση στα καύσιμα είναι αυξημένη και αυτό σημαίνει αύξηση και στη τιμή, ακόμα και αν δεν υπήρχε η κρίση στη Μέση Ανατολή, εννοώ. Πάντα το καλοκαίρι ήθιστε να έχουμε υψηλές τιμές στη βενζίνη. Λοιπόν,
0: επίσης, πολλές φορές βλέπαμε υψηλές τιμές πριν από μεγάλες γιορτές που συνεπάγονταν εξόδους, όπως το Πάσχα, τα τριήμερα. Ναι. Αν το παρατηρήσει κανείς, δηλαδή, ξαφνικά ανέβαιναν για κάποιο λόγο.
1: Εγώ, επειδή έχω κάνει μία έρευνα και έχω δει από το παρατηρητήριο τιμών καυσίμων, πάντα τους καλοκαιρινούς μήνες, πάντα σας λέω, υπάρχει μία μέση αύξηση της τάξης του 18-22% σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Άρα, λοιπόν, εδώ. Ανεξάρτητα από την γεωπολιτική κρίση που υπάρχει, σας το λέω σε περιόδους ενεργειακής ηρεμίας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ο κύριος Παπασταύρου πρέπει να το ξαναδεί αυτό το θέμα, απόψη μου.
0: Κύριε Χριστοδουλίδη, τι γίνεται με τα τιμολόγια ρεύματος?
1: Εκεί πάμε σχετικά καλά. Τι εννοούμε σχετικά καλά? Δεν θα δούμε αυξήσεις 1η Ιουνίου, διότι η χοντρική αγορά του ρεύματος το Μάιο κλείνει περίπου στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα, που σημαίνει υπάρχει μια μικρή αύξηση της τάξης του 3,5%. Αυτό δεν θα επηρεάσει τα τιμολόγια της Λιανικής. Νομίζω ότι οι πάροχοι θα κρατήσουν τις ίδιες τιμές, τουλάχιστον για τον Ιούνιο. Τον Ιούλιο όχι βέβαια, αλλά για τον Ιούνιο νομίζω ότι θα κρατήσουν τις ίδιες τιμές, τις ίδιες υψηλές τιμές για να είμαι πιο ακριβής. Διότι όταν έχουμε τώρα μέσα στην κρίση μια αύξηση 50% στα μπλε τιμολόγια, ναι, είναι σημαντικό.
0: Έτσι,
1: για να παραμείνει αυτό το 50% και να γίνει 60% και 70%, okay. Βλέπουμε ότι ας πούμε στα πράσινα τιμολόγια η τιμή, η ελάχιστη τιμή κινείται από τα 14 λεπτά περίπου η πράσινη κιλοβατόρα και φτάνει κοντά στα 20 λεπτά. Ενώ στα μπλε, αν θυμάστε, πριν δύο μήνες είχαμε πάροχους οι οποίοι δίνανε τιμή μπλε κιλοβατόρας κάτω από 10 λεπτά, 9,2, 9,5 κτλ. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Ξεκινάνε, η ΔΕΗ το ξεκινάει από το 13,2.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η πιο φθηνή, να ξέρετε, σε σχέση με τους υπόλοιπους πάροχους. Το σταθερό τιμολόγιο ακολουθούν οι υπόλοιποι.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Έτσι, πάμε. Πορευόμαστε και βλέπουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά,
0: να είστε καλά κύριε Ξεφουλίδη. Γεια σας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Αυτόματες αυξήσεις στους συνταξιούχους. Το σχέδιο για όσους εργάζονται παράλληλα. Πώς θα υπολογίζονται και ποια η διασύνδεσή τους με τις εισφορές. Πόσα θα παίρνουν και γιατί θα γίνονται ανά πενταετία. Πάνω από 250.000 οι δικαιούχοι που θα βλέπουν ανά μήνα τα ωφέλη στα ποσά που θα λαμβάνουν. Η αύξηση είναι μόνιμη και θα ενσωματώνεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης. Νέα ΚΑΠ 2028-2034. Αλλάζοντας τη ζωή των αγροτών. Η δύσκολη διαπραγμάτευση. Τι και πώς μπορεί να μεταρρυθμιστεί στον πρωτογενή τομέα. Έρχεται διαφορετικό σύστημα πληρωμών. Μαργαρίτης Χινάς. Νέα εποχή υπεραξίας της ελληνικής παραγωγής. Ελληνικό ΜΑΤ στην Τουρκία μέσω της Εύρων. Το Block 10 και το δυνατό χαρτί των υδρογονανθράκων. Ελίζα Βόζεμπεργκ. Να αναχαιτιστεί κάθε τουρκική προκλητικότητα. Άλαν Έιρ. Κανείς δεν κέρδισε από αυτό τον πόλεμο. Πολιτικός καφές. Ενόχληση. Νεύρα σάλα για την ανανέωση του Στουρνάρα. Ειδική έκδοση. Η Κρήτη με το βλέμμα στο αύριο. Συνέδριο Economist. Η Κρήτη πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης. Κέντρο αριστερά, Ελλάς. Ο στόχος, το πλάνο, τα κρυφά γκάλοπ και ο Αλέξης Τσίπρας. Πασόκ. Πώς θα απαντήσει σε ό,τι τον ανησυχεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γαβρίλ Σακελαρίδης. Όσοι θέλουν να αποχωρήσουν, να το ξεκαθαρίσουν άμεσα. Για το AI. Τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται. Παρέλαση. Μόμπι, Γκορίλας, Ζαπ, Θίβερι, όλοι στην Αθήνα. Οι συναυλίες και τα γλυπτά. Με τον Ελίας. Το high class ειδήλιο της Τατιάνας Μπλάτνικ. Βουίζουν τα ισπανικά ΜΜΕ. Σήμερα στα παραπολιτικά.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Διαβάστε στην απογευματινή «Κομμάτια και θρύψαλα η αριστερά» Ελέο Τσίπρα. Στην πόρτα της εξόδου 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και 7 της Νέας Αριστεράς. Δημοσκόπηση ΑΛΚΟ. Στο 23,5% στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερη η Ελλάς με 12,8. Το ΠΑΣΟΚ στο 10 και τέταρτη η Καριστιανού με 9,5. Συναγερμό στο Μαξίμου για θερμό Αύγουστο στο Αιγαίο. Ο ρόλος του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία και τα σενάρια για προβοκάτσια. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
8: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.

0: μαζική βεντά.
1: Πάνε αυτά τα sleeping bag και το καρπούζι και μπορεί και να το κάνει κάποιος. Το θέμα είναι να πληρώσει τακτοπουλικά πρώτα για να φτάσει στο νησί. Στην κρουαζιέρα που λέει ο Βαγγέλης Γερμανός εδώ στο πολύ ωραίο, πολύ... Αυτό λέμε με τη Χριστίνα Αγγελάκη τώρα. Τι ωραίο τραγουδάκι και τι ωραίος δίσκος ήταν αυτός του Βαγγέλη Γερμανού. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα για όλους εσάς που έχετε κινήσει για το τριήμερο, πώς πάει η έξοδος, πόσοι βγήκαν από χθες. Όλα αυτά με τον συνάδελφό μας, τον Σπύρο Δαρσινό. Σπύρο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Μια χαρά κινούνται τα πράγματα μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Όχι τίποτα συγκλονιστικό, θα λέγαμε, σε σχέση με ό,τι είδαμε το προηγούμενο διάστημα, έτσι, και τις προηγούμενες αρχίες, την Πρωτομαγιά, το Πάσχα. Όλα κινούνται σε ένα φυσιολογικό πλαίσιο.
1: Νομίζω ότι ένας σημαντικός παράγοντας που πέρα από τα οικονομικά είναι το ότι δεν έχουν τελειώσει τα σχολεία. Δηλαδή είναι, και οι πανελλαδικές είναι σε εξέλιξη. Τα δημοτικά δεν έχουν κλείσει. Τα λύκεια νομίζω δίνουν εξετάσεις ακόμα τις ενδοσχολικές. Οπότε είναι πολλές οικογένειες εδώ με τα παιδιά τους. Αυτό θέλω να πω, που δεν μπορούν να φύγουν.
2: Ναι, σίγουρα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Έτσι, ναι. Και κυρίως οι πανελλαδικές. Ναι. Συνολικά 70.000 παιδιά δίνουν εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι παραπάνω από τα μισά πρέπει να είναι από την Αθήνα. Έτσι,
1: ναι, καταλαβαίνει ναι, κανείς. Βέβαια, έτσι είναι.
2: Ότι τόσες πολλές οικογένειες αποκλείται να μπουν σε διαδικασία για ένα τριήμερο εν μέσω εξετάσεων. Έτσι. Θα στείλουν και λάθος μήνυμα και στα παιδιά κιόλας. Όταν όλο το χρόνο τους λένε καθίστε, διαβάστε, και ξαφνικά λέμε τα φορτώνουμε όλο στον κόκορα και πάμε στο χωριό. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι λίγο
1: σωστό.
2: Κόντρα. Αυτό το μήνυμα. Σε γενικές γραμμές πάντως τα νούμερα είναι ικανοποιητικά, τουλάχιστον όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους. Μέχρι και χθες, μέχρι τα μεσάνυχτα, μέχρι τις 12 η ώρα, είχαν αναχωρήσει 51.400 οχήματα από την... είχαν χρησιμοποιήσει δηλαδή την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθους, δηλαδή με κατεύθυνση την Πελοπόννησο και την Δυτική Ελλάδα. Ένας ικανοποιητικός αριθμός, θα λέγαμε. Υποδηλώνει έξοδο, αλλά μέσα σε ένα λογικό πλαίσιο. Επίσης, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, λίγο κάτω, μάλλον από 39.000 οχήματα. Παραδοσιακά αυτή είναι η αναλογία. Δηλαδή, σχεδόν ένα όχημα, ένα τρία οχήματα που βγαίνουν στην Κόρυνθο, αλλά αντίστοιχα πάνε στην προς Λαμία, δηλαδή ανεβαίνουν προς την Βόρεια Ελλάδα. Τουλάχιστον στα βορειότερα σημεία. Τώρα, όσον αφορά τον Πειραιά, χθες αναχώρησαν τουλάχιστον 22.000 πολίτες, ιδίως κατά τη διάρκεια των πρωινών δρόμων μοτρολομολογίων. Τα 7 πρωινά είναι αυτά που έχουν και την μεγαλύτερη κινητικότητα, από τις 7 μέχρι και τις 9.30.
1: Και τα περισσότερα είναι για Αργοσαρονικό και Κυκλάδες, νομίζω, έτσι, τα πρωινά.
2: Τα περισσότερα είναι για Κυκλάδες. Ο Αργοσαρονικός είναι μια άλλη κατηγορία.
1: Ναι.
2: Υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει λόγος να κλείσει και από πριν εισιτήρια. Χθες είχαμε 41 δρομολόγια, 20 συμβατικά, 21 με ταχύπλοα. Οπότε μπορείς να πας ώρα και στιγμή να πεις παράτα τα όλα, φεύγω, πάω στη Σαλαμίνα, πάω στην Αίγινα, πάω στο Αγίστρι, πάω στην Ήδρα. Και τελειώνει εκεί το πανηγύρι, θα λέγαμε. Αλλά και εκεί γενικά ήταν μια ικανοποιητική εικόνα, υπό την έννοια ότι ξεπεράσαμε το 90% της πληρότητας, ιδίως τα πρωινά δρομολόγια. Από ό,τι μας έλεγαν χθες και από το λιμενικό και από τις φετοπλοϊκές εταιρείες, σήμερα αναμένεται η μεγάλη έξοδος, τουλάχιστον όσον αφορά το λιμάνι του Πειραιά. Αντίστοιχη εικόνα περιμένουμε και εμείς και στους δρόμους, αν και μέχρι στιγμής από ό,τι πληροφορούμαστε τα πράγματα είναι σχετικά ήσυχα.
1: Ίσως
2: το διαλέξουν για λίγο αργότερα, κανείς δεν ξέρει.
1: Καλό ταξίδι ευχόμαστε να είναι όλοι όσοι πηγαίνουν και να γυρίσουν και με το καλό. Ο καιρός δεν θα δημιουργήσει προβλήματα πουθενά από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Σπύρο Δαρσινέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί
2: αν μου επιτρέπεις μόνο μια σημείωση, καλό θα είναι να ξέρουν οι οδηγοί που θα φύγουν, θα επιλέξουν να φύγουν με το αυτοκίνητό τους, ότι μέχρι τη μία η ώρα το μεσημέρι σήμερα απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στους εθνικούς δρόμους. Επομένως, αν αποφασίσουν να φύγουν αργότερα, θα έχουν στο μυαλό τους ότι θα υπάρχουν βαρέα οχήματα στους εθνικούς δρόμους.
1: Μέχρι μία το μεσημέρι μόνο.
2: Μέχρι και τη μία το μεσημέρι.
1: Πώς έτσι, ενώ συνήθως στις εξόδους είναι για περισσότερες ώρες η απαγόρευση.
2: Εικάζω ότι έχει να κάνει μια συνεννόηση με διάφορες εταιρείες και με τους εμπορικούς διανομής. Ενδεχομένως να αξιολογείται αυτή η αργία, αυτό το τρίμερο διαφορετικά σε σχέση με το Πάσχα, ας πούμε, για παράδειγμα, που εκεί έχουμε μαζικότερη έξοδο, λαμβάνουν η τροχέα πολύ πιο αυστηρά μέτρα.
1: Μάλιστα. Σπύρος Βαρασίνες, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Να καλημερίσω τον Έλλη. Σήμερα μου λέει έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στη λεωφόρο Κηφισίας από το νοσοκομείο Υγεία ως και τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Όχι, και την Κυριακή το ίδιο αύριο. Ελεγκτές πρέπει να υπάρχουν, λέει ο Έλλης, και σε λεωφορεία και τρόλεϊ. Στο μετρό βλέπω συχνά ελεγκτές. Σπάνιοι όμως τα άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς. Συμφωνώ. Απ' την άλλη, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ πρέπει να είναι πιο αξιόπιστα στην μεταφορά του κόσμου και να μην περιμένουν 80 και 100 άνθρωποι επί πάρα πολλή ώρα ένα λεωφορείο να φτάσει. Οπότε μετά να μπουν και ελεγκτές, ναι. Να καλημερίσουμε και τον Βασίλη από την Πάτρα. Βασίλη, στεγνώσατε εκεί στη Αχαΐα και Ηλία. Δεν ξέρω τι έγινε από τις βροχές χθεσινές. Μ' αρέσει λέει, που διευκρινίσατε για τον Μπέζο στο Τζεφ, για τον πύραυλο εννοεί, που εξεράγει. Ο Γιάννης δεν θα μπορούσε να έχει ο Μπέζος.

0: Η ώρα είναι 10.
1: 2000 FM.
2: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
3: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
9: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
10: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
9: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
10: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
9: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
10: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
9: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
10: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
9: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
10: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
9: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
13: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
12: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
13: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. και 698-759-8416.
0: Energizers! Νιώθω άνετα!
14: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
0: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
14: Χαμογελώ μέσα τους!
15: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
16: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
17: Ήλιος. Βροχή. Αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
17: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
17: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
17: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
17: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
17: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
19: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
20: νοσοκομείο. Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δραμάδα εδώ.
19: Έχω
20: μετά θα πάνε
19: εξτασιαστεί.
20: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
19: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
20: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
19: Εξαιρετικό.
20: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
19: Τι λέρε,
20: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
21: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
22: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
23: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
24: Για σιγά, για σιγά, ένα-ένα.
23: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
24: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
25: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
26: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
26: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
27: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
28: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
29: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
30: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
29: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
30: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
29: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
30: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
29: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
30: Πανουράκης.
1: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Θέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
5: Η έκθεση Τυχεροπούλου καταλήγει στο συμπέρασμα πως οι τηλεφωνικές επικοινωνίες των 6 από τους 11 βουλευτές δεν προκάλεσαν ζημία στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες φέθηκαν ελεύθεροι οι ΜΕΗ χωρίς όρους 12 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Όχι ελεύθεροι οριστικά, δεν υπήρξε προφυλάκηση δηλαδή. Υπήρξαν σε κάποιους οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και σε κάποιους οριστική χρηματική εγγύηση. Οι απολογίες συνεχίζονται σήμερα με άλλους 10 κατηγορούμενους. Αυτή είναι όλη από το κύκλωμα της Κρήτης και έπεται το κύκλωμα της Βόρειας Ελλάδας. Τα λέγαμε και νωρίτερα, φωτιά έχει πάρει το πολιτικό τοπίο μετά την ανακοίνωση και του κόμματος Τσίπρα. Οπότε έχουμε πλέον δύο νέα κόμματα. Το κόμμα, την Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Είχαμε δημοσκοπήσεις με το καλημέρα σας πριν καν εμφανιστεί το κόμμα Τσίπρα, αλλά είχαμε και χθεσινή δημοσκόπηση της Σάλκο για τον Φλας που δίνει 23,5% στη Νέα Δημοκρατία, φέρνει δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα με 12,8% και δίνει μια σκληρή μάχη μεταξύ Πασόκ και Καριστιανού για την τρίτη θέση.

Και να ακούμε το καταπληκτικό πιάνο του Billy Joel και το Piano Man, ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι. Πάμε να σας λέω εγώ λοιπόν εδώ τι άλλα ευρήματα είχαν οι δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα, την ανάλυση μάλλον, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να παίρνει το κεντρικό του ποσοστό από το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά παίρνει και ένα 28% από την Πλεύση Ελευθερίας που παρουσίασε μια πτώση. Ενώ ως βασικό κίνητρο επιλογής καταγράφεται η εντυμότητα με 39%, η εμπιστοσύνη με 33% και η στήριξη στα λαϊκά στρώματα με 20%. Η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού παίρνει 10% από τη Νέα Δημοκρατία και 8% από το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα πάντα με την ανάλυση της ΑΛΚΟ. Τώρα, υπήρξε και ένα ερώτημα, ποιος είναι ο πολιτικός που μπορεί να αποτελέσει τον ισχυρότερο αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και εκεί ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε δεύτερος με 25%, ο Νίκος Ανδρουλάκης τρίτος με 15%, ενώ η Μαρία Καριστιανού συγκέντρωσε 7%. Στη δημοφιλία όμως των πολιτικών προσώπων, η Καριστιανού προηγείται με 32% θετικές γνώμες έναντι 28% του Πρωθυπουργού. Να σας πω ότι δεύτερος είναι ο κανένας με 29%. Από το συνέδριο του Economist και του Power Game χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είπε: δοκιμάσαμε το λαϊκισμό. Οι λαϊκιστές εμφανίζονται τώρα με περιττή λίγμα rebranding. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάλι είπε ότι η Νέα Δημοκρατία νιώθει άβολα να συγκριθεί με εμάς. Προτιμά την εύκολη σύγκριση, ανοιχτές ή κλειστές τράπεζες δηλαδή. Στο ΣΥΡΙΖΑ καταλαβαίνετε ότι η πίεση είναι ασφυκτική και είχαμε επίθεση του Σοκράτη Φάμελου κατά του Παύλου Πολάκη. Πρώτα απ' όλα ξεκαθάρισε ότι αφού δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν θα είναι και στην Κεντρική Επιτροπή. Είπε ότι ήταν απαράδεκτη η δήλωσή του. Ο Πολάκης είπε: εννοείται ότι θα πάω, τα έχουμε πει αυτά. Κριτική αυστηρή άσκησε ο Νίκος Παπάς στον Σοκράτη Φάμελο. Να απαντηθεί, λέει, γιατί είναι αυτή η εικόνα μας, η δημοσκοπική, και επίσης πρέπει να ετοιμάσουμε το κόμμα για τις εκλογές. Το καλύτερο από όλα ήταν το κερασάκι, δηλαδή. Ήταν ο Κασελάκης που είπε: καλό το λαό του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει τον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρό του, δηλαδή εμένα. Δεν έχει κάνει άλλο κόμμα αυτός. Δεν μπερδευόμαστε, ρε παιδιά. Είχαμε και ομιλία του Κώστα Καραμανλή την εβδομάδα αυτή στην παρουσίαση βιβλίου και δεν είπε λίγα για τις υποκλοπές. Είπε ότι είναι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία. Θεσμοί και δικαιοσύνη, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, χειραγωγούνται. Οι κρατούντες, λέει, καταφεύγουν στη μείωση και κατά συκοφάντηση εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα.

0: Να σας πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πω ότι το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET-CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και πιο φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Το Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τακί, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή. Δρόμος αντοχής για τη δημοκρατική παράταξη. Κόντρα στα βρώμικα γαλάζια παιχνίδια υπονόμευσης του Πασόκ. Κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Μονομέτωπη επίθεση του Πασόκ στην κυβέρνηση, αλλά με το βλέμμα στο Τσίπρα. Σε μείζον πρόβλημα για το Μητσοτάκη εξελίσσονται οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Κάζους μπέλι για το Μαξίμο ο Καραμανλής, αν στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Χαμογέλα, λένε ο Μανώλης Φάμελος και οι ποδηλάτες. Καλό είναι. Είναι και μεταδοτικό, που λέγε και ο Μικρούτσικος παλιά. Απ' την άλλη, είναι και λίγο δύσκολο, γιατί έρχονται τα στοιχεία που απλά μας δείχνουν αυτό που ζει ο εργαζόμενος αυτή τη χώρα σήμερα. Και τι δείχνει, ας πούμε, η Eurostat δείχνει ότι οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο από όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πληρώνονται μάλλον λιγότερο, έχουν τη μικρότερη καταναλωτική δύναμη πανευρωπαϊκά και κάνουν δουλειές. Αυτό μας το δείχνει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, ότι στην πλειοψηφία μας κάνουμε δουλειές που δεν έχουν καμία σχέση με τα επιστημονικά προσόντα μας. Κάπου εδώ λοιπόν καλημερίζουμε τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, τον κύριο Χρήστο Γούλα. Κύριε Γούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Τσίγκα. Καλημέρα σας.
0: Συνδύασα 3-4 έρευνες τώρα, γιατί αυτό νομίζω ότι δίνει πολύ πίστα την εικόνα του εργαζόμενου στην Ελλάδα σήμερα.

0: προσπάθειά του να συμβάλλει στην παραγωγικότητα, στην ανταγωνιστικότητα της χώρας, αλλά και την δική του επιβίωση. Δύο-τρία σημεία σε σχέση με το πρώτο πεδίο. Mm-hmm. Τα τελευταία στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του Ινστιτούτου Εργασίας, που είδαμε την περίοδο 2009-2025, ο μέσος ετήσιος πραγματικός μισθός στην Ελλάδα μειώθηκε 32,8%. Την περίοδο 19-24 αυτό έπεσε στο μείον 1,1 και την τελευταία διετία 23-24 υπήρχε μια πραγματική αύξηση της τάξης του 2,9%. Mm-hmm. Που όμως δεν είναι ικανή να βελτιώσει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων εργαζομένων, που είναι πάρα πολύ χαμηλή.
1: Και γιατί καλπάζει και ο πληθωρισμός, έτσι είναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Με αυτό είναι το μεγάλο θέμα, η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, και δεν είναι ικανές αυτές οι μικρές αυξήσεις που γίνονται να μπορέσουν να ξεπεράσουν έστω σε έναν βαθμό τα ζητήματα της ακρίβειας. Ξέρετε, αυτό είναι ένα γενικότερο ζήτημα από τη μία. Απ' την άλλη όμως στην Ελλάδα είναι και ειδικότερο. Γιατί το λέω αυτό? Είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη όπου το μερίδιο κερδών των επιχειρήσεων στο ΑΕΠ είναι 50,2%, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το μερίδιο κερδών είναι 40%, 10 μονάδες κάτω, και αντίστοιχα το μερίδιο της μισθωτής εργασίας στο ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι 35%, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 49%.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη, να το πω έτσι, αναδιανομή πλούτου σε βάρος της εργασίας από την ανάπτυξη που είχε η χώρα την τελευταία 7ετία, 8ετία, όπου όντως είχε πολύ σημαντική ανάπτυξη. Αλλά ήταν μια άδικη ανάπτυξη, διότι η μισθωτή εργασία δεν μπόρεσε να πάρει με ένα μέρισμα τη συμβολή τη στην ανάπτυξη αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Και αν πάμε και στο θέμα του χρόνου εργασίας, όπως είπατε, που συνδέεται απολύτως με το πρώτο πεδίο, αυτό εντείνεται ακόμη περισσότερο. Είμαστε τελευταία, πρώτη μάλλον χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο χρόνο εργασίας. Εργαζόμαστε, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, 39,6 ώρες, αλλά μην βλέπετε 39,6, γιατί έχει μέσα και το δημόσιο mm-hmm. και τη μερική απασχόληση, οπότε η πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη. Και δεύτερη χώρα είναι η Βουλγαρία με 38,7. Στον ΟΣΑΔΕ, που είναι 38 χώρες, τα επίσημα στοιχεία του 24-25 δείχνουν ότι είμαστε πέμπτη μετά το Μεξικό, την Κωσταρίκα και τη Χιλή. Οι Έλληνες εργάζονται 1.900 ώρες το χρόνο, ναι. όταν η Γερμανία, για παράδειγμα, εργάζεται 1.330.
1: Και σε τι συνθήκες, έτσι, δεν θέλω να πω, σε τι συνθήκες πίεσης και οικονομικής και συνολικά. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι όλο ένα πλαίσιο που είναι εχθρικό λίγο για τους εργαζόμενους πια.
0: Έτσι είναι, διότι τώρα είπα απλά, ξερά θα έλεγα, μόνο τους δείκτες. Εάν μπούμε σε ζητήματα ποιότητας...
1: Και όπως πριν μπούμε σε ποιότητα, κύριε Γούλα, ενώ η γενικότερη τάση πανευρωπαϊκά είναι η μείωση του χρόνου εργασίας, δεν είναι έτσι?
0: Βεβαίως, η γενικότερη τάση είναι η μείωση του χρόνου εργασίας, και ξέρετε, και γιατί μιλάμε και για το ζήτημα της παραγωγικότητας πολύ, mm-hmm. οι χώρες στην Ευρώπη που έχουν την υψηλότερη παραγωγικότητα, Γερμανία, Βέλγιο, Ελβετία, Σουηδία, Φιλανδία κλπ, είναι αυτές που έχουν το λιγότερο χρόνο εργασίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μια ευθεία ανάλογη, ένα ανάλογο συμπέρασμα, όσο λιγότερο εργαζόμαστε, ναι. όσο πιο πολύ παραγωγικοί είμαστε. Ωστόσο, σημαίνει ότι το ζήτημα του ανθρώπινου δυναμικού δεν είναι το μοναδικό πάνω στο οποίο στηρίζεται η παραγωγικότητα. Να το πω διαφορετικά. Έχει γίνει σημαντικό, αλλά όχι το σπουδαιότερο. Είναι η επένδυση των επιχειρήσεων, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, η επένδυση των παγίων των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους, στη ποιότητα των προϊόντων και μια σειρά από άλλα θέματα που αφορά την παραγωγικότητα. Όπου εκεί πραγματικά είμαστε πολύ κάτω και από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και γενικότερα, και χρειάζεται να δούμε την επιχειρηματικότητα και το παραγωγικό σύστημα συνολικά.
1: Μπορεί γιατί όλο αυτό να έχει να κάνει και με το ότι, όπως λέει η έρευνα η δικιά σας, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, είναι ελάχιστοι πια αυτοί που έχουν ταιριάξει επάγγελμα με επιστημονικά προσόντα και δεξιότητες.
0: Ναι, ναι, είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Εμείς βέβαια κάναμε την έρευνα αυτή αρχές του 2026, mm-hmm. μεγάλη έρευνα σε 6.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, όπου το 45% περίπου λέει ότι το πτυχίο του ή τα προσόντα του δεν έχουν καμία ή πολύ μικρή σχέση με την εργασία του. Mm-hmm. Και το επόμενο έβριμα είναι ότι όσο πιο μεγάλη είναι η σχέση σπουδών και εργασίας, τόσο πιο πολύ παραγωγικοί είμαστε. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα σύνδεση των σπουδών του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας και κυρίως και των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, που είναι πιο συστηματικά πάνω στην αγορά εργασίας, όπου και εκεί υπολείπεται πάρα πολύ. Υπάρχει ένα ζήτημα αναδυστυχίας.
2: 2000 FM.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις

0: σε νηφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.

Για όσα λέγαμε πριν για το Ιράν, ο Περικλής, καλημέρα Περικλή, αν δεν στείλουν στο Ιράν, λέει, το Dijsselbloem να φωνάζουν οι καμήλες Mr. Blue Eyes, συμφωνία δεν έχει. Για το, ο Mr. Blue Eyes, θυμάστε τι είναι, σε αυτό που αναφέρεται ο Περικλής, θυμάστε, ήταν ο Πολ Τόμψεν, ο απεσταλμένος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου την περίοδο 15, πόσο ήτανε, 12-15, νομίζω 12 και μετά. Και ήταν μία από τις παρουσιάστριες καναλιού, έτσι, lifestyle καιρού, ας πούμε, μετεωρολογικού δελτίου, αυτό έκανε πριν, και πήγαινε να του πάρει δηλώσεις και του λέγε Mr. Blue Eyes, Mr. Blue Eyes, και έτσι έμεινε ο Dijsselbloem. Αν γκουγκλάρετε Mr. Blue Eyes, ο Τόμψεν, θα σας βγει Πολ Τόμψεν.

0: και ο Αντώνης λέει να κάνουμε μια ερώτηση. Η Κύπρος έχει ένα φορολογικό που είναι ως εξής. 23.500 αφορολόγητο για άγαμο. Καταλαβαίνεις, γίνεται 47.000 το ζευγάρι χωρίς γάμο. Με το γάμο δεν το έχω πρόχειρο. Ας πούμε 50.000 ευρώ, οικογένεια φορολόγητο. Πώς εκεί οι οικονομολόγοι λέει τα κάνουν αυτά? Άλλοι επιστήμοι είναι εκεί. Εδώ είναι μηδέν το φορολόγητο. Τι να σου πω, Αντώνη μου. Για να φύγουμε τώρα από τα εργασιακά και να πάμε σε άλλο θέμα. Σήμερα ολοκληρώνεται η 5η Attica Green Expo. Μετά από 3 μέρες έντονου διαλόγου, εκατοντάδες ομιλητές, δεκάδες θεματικές συζητήσεις, χιλιάδες επισκέπτες, κυρίως παιδιά. Ναι, παιδιά, μαθητές. Στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taekwondo, με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στις μεγάλες προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, της κλιματικής ανθεκτικότητας και της σύγχρονης τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον Γιώργο Λεμό, είναι επικεφαλής του ρεπορτάζ τοπικής αυτοδιοίκησης σε παραπολιτικά απογευματινή στο iota.gr και να δούμε και τι περιμένουμε σήμερα, αλλά να ακούσουμε και ένα-δύο χρήσιμα συμπεράσματα από αυτό το τριήμερο. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ακριβώς όπως τα είπες, να συμπληρώσω στον πρόλογό σου ότι πραγματικά το δυνατότερο στοιχείο αυτής της έκθεσης, πέραν του εξαντλητικού διαλόγου σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση και το περιβάλλον, είναι η εκπαίδευση. Περίπου 11.500 παιδιά ήρθαν αυτές τις μέρες εδώ στο Taekwondo για να εκπαιδευτούν σε ζητήματα που έχουν σχέση με την ανακύκλωση, κυκλική οικονομία, προστασία του περιβάλλοντος, κλιματική κρίση, όλες αυτές τις θεματικές. Η τελευταία μέρα λοιπόν είναι σήμερα. Σήμερα μάλιστα πρέπει να σας πω ότι έρχονται και πάρα πολλές οικογένειες. Είναι το Σάββατο σήμερα που επισκέπτονται οι οικογένειες κυρίως την έκθεση.
0: Ναι.
1: Να πάμε τώρα στο διαδικασιών που θα ακολουθήσουν. Σε λίγες ώρες λοιπόν είναι το κλείσιμο αυτής της έκθεσης, όπως είπες και εσύ, είναι η τελευταία ημέρα. Τα ζητήματα που συζητώνται αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, είναι στο βήμα ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Βασίλης Πανάκης, και έχουν εκτενή συζήτηση με δημάρχους σε σχέση με τον νέο κώδικα και το εκλογικό σύστημα. Οπότε έχουμε πολλά ζητήματα σήμερα που έχουν σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Στο main stage αλλά και στα eco panels οι συζητήσεις ξεκίνησαν με το οικοσύστημα λειτουργίας των Δήμων, συνεχίζονται με τον πυρήνα της καθημερινότητας, βιώσιμης καθημερινότητας, κοινωνικής συνοχής. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης η αγροδιατροφή, οι επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, καθώς και οι εθνικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο. Επίσης θα έχουμε συζητήσεις σε σχέση με τη βιολογική γεωργία, την κυκλική οικονομία, τη διαχείριση αποβλήτων, τις πρακτικές zero waste, τη σύνδεση της δημοκρατίας με την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον, αλλά και το ρόλο φυσικά της δημόσιας διοίκησης στην ανθεκτική ανάπτυξη. Πλούσια η συζήτηση και σήμερα, συνεχίζεται για κάποιες ώρες ακόμα, γύρω στις 3 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρώνεται η φετινή έκθεση. Και νομίζω ήταν μια έκθεση που έσπασε κάθε ρεκόρ και ομιλητών και επισκεπτών και παιδιών, που είναι και το ζητούμενο. Και έχει θέσει
0: γέμισε παιδιά εκεί το Taekwondo.
1: Είναι πολύ σημαντική είναι το διαφορετικό αυτής της έκθεσης. Ουσιαστικά είναι οι επισκέπτες από σχολεία. Πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι δεν μιλάμε για σχολεία και πούλμαν που ήρθαν, για παράδειγμα, μόνο από την Αττική. Είχαμε, για παράδειγμα, πούλμαν από τα Μετέωρα. Ναι. Έκαναν περιβαλλοντική εκδρομή, έφτασαν εδώ, εκπαιδεύτηκαν και έκαναν όλες τις δραστηριότητες της έκθεσης και στη συνέχεια φυσικά πήγαν και σε άλλα τοπόσημα που έχει εδώ η Αττική, έτσι ώστε για να επιστρέψουν πίσω. Κλείνοντας να πω ότι αυτή η έκθεση νομίζω ότι έθεσε πάρα πολύ. Η 5η Attica Green Expo έθεσε πολύ ψηλά τον πύχη και για την έκθεση που θα διοργανωθεί του χρόνου. Και φυσικά σε αυτό μεγάλη συμβολή ήταν της Next Step Media Group, που με όλα τα μέσα της ήταν εδώ και μετέδιδε όλες τις εξελίξεις τόσο μέσα όσο και έξω από το Taekwondo.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σας αφήνουμε να παρακολουθήσεις τις εργασίες της τελευταίας ημέρας λοιπόν, και θα σε ακούσουν και θα σε διαβάσουν οι αναγνώστες των παραπολιτικών και οι ακροατές του σταθμού τις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και από εκεί

Από εκεί θα πάμε στα Χανιά. Στα Χανιά, εκεί όπου χθες διοργανώθηκε το συνέδριο «Επενδύοντας στην αλλαγή», πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Μια πρωτοβουλία του Power Game GR και του Economist, και ήταν πολύ. Οι ομιλητές, την έναρξη κήρυξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Μετά είχαμε ομιλία και του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ομιλία του Κωστή Χατζηδάκη, πάρα πολλών υπουργών. Βγήκανε πράγματα πολλά

Ετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist και του Power Game. Εκεί μίλησε και για το λαϊκισμό και για το rebranding του Αλέξη Τσίπρα.

0: Εκεί μίλησε και ο Κωστής Χατζηδάκης και είπε μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν τεράστια ευρωπαϊκά κονδύλια και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης δώσαμε έμφαση, λέει, τώρα στη δημοσιονομική πειθαρχία. Τώρα θα δώσουμε έμφαση στην παραγωγικότητα και στην ανταγωνιστικότητα. Και εμείς θα δώσουμε έμφαση σε όσα ακούσουμε τώρα από τον καλό συνάδελφο, τον δημοσιογράφο στον Αντένα Δυτικής Κρήτης, τον Μανώλη Κονσολάκη. Μανώλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τα Χανιά.
0: Στον απόϊχο λοιπόν του συνεδρίου.
1: Στον απόϊχο του συνεδρίου θα πρέπει να, με πολύ λίγα λόγια, να κάνουμε έτσι ένα, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, να πούμε ποιο ήταν το νόημα του συγκεκριμένου συνεδρίου. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την Κρήτη, γιατί ακούστηκαν και άλλα πράγματα που αφορούν κυρίως τη χώρα και την οικονομία της, και αυτό είχε πολύ σημαντική σημασία, γιατί υπόθηκαν πράγματα που αφορούν το αμέσως επόμενο διάστημα, mm-hmm. το οποίο είναι ένα κρίσιμο διάστημα εξαιτίας της σοβαρής ενεργειακής κρίσης που υπάρχει λόγω του πολέμου στον κόλπο και στα στενά του Ορμούς. Mm-hmm. Αλλά σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την Κρήτη, είναι ότι η Κρήτη φεύγει πλέον από το καθιερωμένο μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης και μόνο, και περνάει σε ένα άλλο μοντέλο πολλαπλών επιλογών, ουσιαστικά σε μια νέα περίοδο μετασχηματισμού, όπου αιχμή θα είναι οι μεγάλες υποδομές, επίκεντρο ο νέος βόρειος οδικός άξονας, ο οποίος ξεκίνησε να κατασκευάζεται πλέον κατά μήκος του νησιού. Φύγαμε δηλαδή από τα δύο κομμάτια που αφορούσαν μόνο το Λασίθι και περάσαμε και στο μεγάλο κομμάτι του ΒΟΑΚ που ξεκίνησε το έργο του μεγάλου τμήματος που αφορά το Χανιά Ηράκλειο. Ένας νέος μετασχηματισμός όπου θα έχει προτεραιότητα, θα έχουν προτεραιότητα και οι επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, στον τουρισμό, αλλά με μια άλλη μορφή πλέον, στον τουρισμό της υψηλής προστιθέμενης αξίας. Και βέβαια έγινε και αρκετή συζήτηση, και αυτό το θέμα το έβαλαν κυρίως οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης για τον στόχο των επόμενων ετών. Ποιος είναι δηλαδή ο στόχος αυτού του νέου σχεδιασμού και για ποιον είναι αυτός ο νέος σχεδιασμός. Είπαν δηλαδή ότι θα πρέπει να είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος σαφέστατα θα αφορά το νησί και τις υποδομές του, αλλά θα πρέπει να αφορά κυρίως και πρωτίστως και τους κατοίκους του νησιού. Θα πρέπει δηλαδή να έχει και κοινωνικό αποτύπωμα, διότι σχεδιασμός.
0: Νομίζω ότι αυτό ακριβώς.
1: Μόνο για τους επενδυτές δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να αφορά το σύνολο του πληθυσμού του νησιού.
0: Νομίζω, Μανώλη, ότι αυτό πλέον, ό,τι γίνεται να αφορά και να βελτιώνει τη ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών μετά, είναι πλέον κοινό αίτημα στις περισσότερες περιοχές που έχουν τουρισμό.
1: Και εδώ υπήρχε μια κριτική από την πλευρά των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου, τις απογευματινές ώρες, συμμετείχαν στη συζήτηση και οι εκπρόσωποι, οι δήμαρχοι των τεσσάρων μεγάλων δήμων του νησιού. Mm-hmm. Εκεί ασκήθηκε μια αρκετά έντονη κριτική, θα λέγαμε, ειδικά από τον πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης και δήμαρχο Ρεθύμνης, τον κύριο Γιώργη Μαρινάκη, ναι, αλλά και από τον δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Παναγιώτη Σπανδυράκη, σχετικά με τη μορφή που έχει αυτός ο σχεδιασμός του νησιού. Υπόθηκε δηλαδή ότι θα πρέπει, δεν συμμετέχει η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν συμμετείχαμε στο σχεδιασμό, είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Ρεθύμνης, και επίσης υπόθηκε και αυτό το οποίο είπα μόλις πριν, δηλαδή ότι ο σχεδιασμός ο οποίος γίνεται και τα έργα τα οποία γίνονται θα πρέπει να είναι έργα τα οποία θα πρέπει να έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Θα πρέπει επίσης η τοπική αυτοδιοίκηση να συμμετέχει πιο ενεργά, διότι η τοπική αυτοδιοίκηση τελικά είναι και ο πρώτος αποδέχτης των παραπώνων της κοινωνίας.
0: Ναι, μάλιστα. Ενδιαφέροντα πολλά και για την Κρήτη, αλλά και τα γενικότερα που ακούστηκαν σε ό,τι αφορά την οικονομική πορεία της χώρας. Μανώλη Κονσολάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ
0: καλημέρα,
1: πολύ.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
8: Παραπολιτικά 90,1.

Ριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα, παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαχία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σάγια τα κάνει,

0: Και να ακούμε το Μαύρο Μαργαριτάρι του, με τον Χρήστο Θηβαίο. Να σας πω ότι μάθαμε το θέμα που έπεσε και στην πρεμιέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ σήμερα στο μάθημα της γλώσσας. Το θέμα λοιπόν είναι τα εφόδια που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να εκπληρώσει τα όνειρά του. Δόθηκε ένα κείμενο, μια συνέντευξη, και βάσει αυτής υπήρξαν τα σχετικά ερωτήματα.
1: Σκέβεις το λάθος, γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

0: σε εσάς τώρα, στα μηνύματά σας. Εδώ για όσα λέγαμε νωρίτερα με τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, για την απελπιστική ανάγκη των ανθρώπων να βρουν δουλειά, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν πολλές φορές σε δουλειές για τις οποίες έχουν πολύ περισσότερα προσόντα και οι δουλειές είναι υποδέστερες. Ο Γιώργος λέει να πείτε του κυρίου Γούλα ότι όταν η Ελλάδα γέμισε πανεπιστήμια, που θα βρουν αντίστοιχη δουλειά οι νέοι. Δεν νομίζω ότι φταίνουν πολλά πανεπιστήμια πάντως, αλλά το θέμα είναι το πώς διαχειριζόμαστε το εργασιακό κομμάτι στην Ελλάδα. Όχι εμείς, η πολιτεία.
1: Που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σε πουλιτέρ, πως μπορεί να κρατήσει.
0: Ο Περικλής με τα Capital Control, λέει, θυμάμαι, έδινε ένα πενηντάρικο το ATM, αλλά έφτανε να πληρώσει τη ΔΕΗ. Τώρα που είναι ανοιχτά τα ATM, πρέπει να πας 20 φορές για να εξοφλήσεις ένα μήνα. 8 σόλες παπούτσια για κάθε λογαριασμό μήνα, κάτι δεν πάει καλά, είναι η αίσθησή μου.
1: Στοργή που έχει νυχτός και τρέχει να γλιτώσει.

Λέγαμε νωρίτερα για τα πολιτικά. Λέγαμε ότι πιέζεται πάρα πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ και ότι ο Γαβρίλης Σακελαρίδης κάλεσε στην αριστερά όσους σκοπεύουν να αποχωρήσουν, να αποχωρήσουν γρήγορα. Υπάρχουν κάποια ονόματα που κυκλοφορούν έτσι και αλλιώς τις τελευταίες ημέρες για τις επικείμενες αποχωρήσεις, λόγω και της δημιουργίας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Οι πληροφορίες μιλούν για τον Αλέξη Χαρίτση, την Έφη Αξιόγλου, τον Άσο Λιόπουλο, τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, τον Χουσέιν Τζεϊμπέκ. Ακούστηκε επίσης το όνομα της Θεάνος Φωτίου, της Μερόπης Τζούφη. Δεν ξέρω τι θα επιβεβαιωθεί από όλα αυτά, θα το δούμε στην πορεία. Είχαμε και μια απώλεια χθες, σε ηλικία 70 ετών. Πέθανε ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Ταγαράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο που νοσηλεύονταν τις τελευταίες ημέρες. Είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο. Τη θλιβερή είδηση ανακοίνωσε ο γιος του. Καλό ταξίδι στο φως, λέει, πατέρα μου. Ήσουν και θα είσαι ο παντοτινός σούπερ ηρωάς μου. Τώρα θα ξεκουραστείς.

σε άλλα νέα, έχουμε και παρέμβαση του State Department για την ενάντια στην αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στην φυλακή. Φέρεται να είναι το μήνυμα της ευθείας παρέμβασης του State Department στην ελληνική επικράτεια, να κάνει η Αθήνα ό,τι περνάει από το χέρι της για να οδηγηθεί ξανά πίσω από τα κάγκελα ο άνθρωπος που έχει καταδικαστεί ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Βέβαια, Γιωτόπουλος βγήκε βάσει της νομοθεσίας, έτσι, και αφού εξέτησε τα χρόνια που έπρεπε να εκτίσει ως ποινή σε ένα σοφρονιστικό σύστημα που υποτίθεται ότι γίνεται για να σοφρονίζει και όχι για να τιμωρεί μόνο.

Πάντως ήδη μάθαμε ότι ο Άριος Πάγος σχεδιάζει να αναθεωρήσει, να ξεκινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης απόφασης αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Διωτόπουλου. Τι σας λέω και εγώ τώρα που άλλοι αγωνιάτε με τα παιδιά σας για την εξέλιξη των πανελλαδικών εξετάσεων, άλλοι είστε στο δρόμο για να πάτε στις εξοχές και να κάνετε τις πρώτες βουτιές. Και εμείς εδώ είμαστε πίσω να ζηλεύουμε, κατάλαβες.

Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ όλο το τρίμερο, να σας πω. Θα σας κάνουμε παρέα, δηλαδή και αύριο στην ώρα μας 9 με 11 με τις στιχομηθείες και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι θα είμαστε εδώ επίσης. Οπότε θα τα λέμε όλες αυτές τις ημέρες. Εγώ να ευχηθώ όσοι φύγατε να περάσετε πάρα πολύ ωραία, να γυρίσετε με το καλό και όσοι μείνατε και μείναμε επίσης να περάσετε και να περάσουμε καλά. Καλή επιτυχία χωρίς πολύ πολύ αγωνία στα παιδιά, ηρεμία και δεν θα κρυθούν τα πάντα, για την ακρίβεια ελάχιστα θα κρυθούν από αυτή την ιστορία με τις πανελλαδικές. Ας πάρουν και τις ανάσες τους τώρα μέχρι το επόμενο μάθημα που είναι την Τετάρτη. Αύριο 9 το πρωί θα τα ξαναπούμε σε λίγο Τηλέμαχος Αντωνίος Δελτίο Ειδήσεων και μετά Αερολογίες με τον Γιώργο Λαμπύρη. Και φυσικά σας αφήνω με τρύπες και δεν χωράς πουθενά. Εδώ το παίξαν οι Μετάλλικα, οι τρύπες δεν το ξαναπούνε.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσά μου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Τετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
6: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
5: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
5: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
6: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
5: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
6: Έτσι.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
9: Energizers! Νιώθω άνετα!
10: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
9: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
10: Χαμογελώ μέσα τους!
11: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
12: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
13: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
14: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος Κιμάς 11 και 99. Ελληνική Σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το Στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
0: 2000

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι οι αερολογίες. Είναι κοντά μου, μετά από πολύ καιρό, ο Δημήτρης ο Κύρκος. Εγώ κάνω προσευχές κάθε φορά να είμαστε μια φορά με τον Δημήτρη. Πρέπει να κάνω ειδικό αίτημα για να το πετύχω. Για δεύτερο λοιπόν Σαββατοκύριακο στους σχεδόν 9 μήνες που κάνω εκπομπή εδώ στα Παραπολιτικά, ο Δημήτρης είναι μαζί μου, τον ευχαριστώ. Και βεβαίως στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Κατερίνα η Πλατή κατ' εξαίρεση, και θα σας πω το γιατί κατ' εξαίρεση. Η Όλγα η Καλατζή βεβαίως θα είναι αύριο μαζί μας στην παραγωγή. Κατ' εξαίρεση γιατί σήμερα είπαμε να κάνουμε μια βόλτα προς το Φάληρο, παιδί μου, να ανοιχτούμε προς τη θάλασσα, να δούμε αυτό το απέραντο γαλάζιο που μας προσφέρει η Αθηναϊκή Ριβιέρα και να απολαύσουμε λίγο θαλασσινό αέρα, καθότι το καλοκαίρι βρίσκεται μπροστά μας. Και γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Μα γιατί σήμερα τα Παραπολιτικά και η εκπομπή έχουν μετακομίσει στο κλειστό του ταεκβοντό στο Φάληρο, όπου παρακολουθούμε την 5η Attica Green Expo του 2026, μια διοργάνωση η οποία έχει πολύ δυνατό θεσμικό αποτύπωμα, παρουσία κυβερνητικών παραγόντων, συμμετοχή φορέων από όλο το φάσμα της πολιτικής. Και αυτό που συζητάμε και αυτό που διακυβεύεται μέσα από αυτή την έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο για τα τελευταία 5, είναι επί της ουσίας να ανοίξει κουβέντα και ο διάλογος για θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, την πράσινη μετάβαση, την κυκλική οικονομία και την κλιματική ανθεκτικότητα σε μια εποχή που όλα αυτά βρίσκονται σε μια τεντωμένη κλωστή και τα συζητάμε και προβληματιζόμαστε. Άρα αυτή η έκθεση ακριβώς αυτό έρχεται να κάνει και εμείς είμαστε εδώ για να την παρακολουθήσουμε με πολλούς και διάφορους καλεσμένους, διαφοροποιώντας κιόλας λίγο την ατζέντα αυτής της εκπομπής. Μιας και σας ξεκίνησα με θάλασσα, να σας πάω και στο άλλο κομμάτι, γιατί υπάρχουν και αυτά μέσα στην ζωή και την πραγματικότητα. Πριν από λίγα λεπτά, εξ όσων πληροφορούμε, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο Λυκαβητό, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να ληφθούν μέτρα προκειμένου να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας στον περιφερειακό του Λυκαβητού, στην οδό 40 Πύχου, από το ύψος της οδού Δοξαπατρή, και ήδη έχει σπεύσει στο σημείο η πυροσβεστική προκειμένου να αντιμετωπίσει το φαινόμενο και να γίνει άμεση καταστολή της πυρκαγιάς που είναι στην καρδιά του κέντρου, στην καρδιά του Κολονακίου, στον πυρήνα της πόλης, έναν πνεύμονα όπως είναι ο Λυκαβητός. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι κάτι μικρό και ότι δεν θα υπάρξουν κάποιες περαιτέρω συνέπειες.

Λοιπόν, με Φατμέ μπήκαμε πάνω από τα σύννεφα, ε. Πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είπαμε Attica Green Expo και έχω μία κυρία δίπλα μου εδώ στην παρέα των παραπολιτικών, η οποία ήρθε με χαμόγελο στο στούντιο και την υποδέχομαι. Κατερίνα Πατσογιάννη, Γενική Γραμματέα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Λαμπύρη. Καλημέρα και στον Δημήτρη τον Ιχολήπτη μας. Γιατί πάντα στο ραδιόφωνο.
0: Τον έχετε συναντήσει κι άλλες φορές. Φαντάζομαι δεν είναι η πρώτη, έτσι.
1: Καλημέρα σας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε άλλη μία φορά.
0: Και εμείς που είστε εδώ, έτσι.
1: Έναν θεσμό πια.
0: Σωστά. Έξι χρόνια. Τι είναι να καταστεί θεσμός, θα λέγαμε.
1: Και το θέμα είναι ότι αρχίζει και αποτυπώνεται και στα παιδιά, στους νέους ανθρώπους. Γιατί το Green Expo απευθύνεται και στα παιδιά.
0: Σωστά. Και μάλιστα βλέπουμε και πολλά σχολεία που έρχονται εδώ στο κλειστό του Ταεκβοντό. Και οικογένειες. Είναι και ευκαιρία τώρα το Σαββατοκύριακο για όσους βεβαίως δεν έχουν εξαφανιστεί και να πάνε κάπου μακριά, να έρθουν εδώ και να δουν κάποια πράγματα και να ενημερωθούν για ένα πράγμα που είναι το περιβάλλον και το οποίο αποτελεί κεντρικό διακύβευμα τα τελευταία χρόνια. Η κλιματική κρίση δεν είναι μια καραμέλα που αναμασάμε.
1: Σωστό.
0: Είναι εδώ και τη βλέπουμε.
1: Εδώ, τη βλέπουμε, τη βιώνουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα επιμείνω σε αυτό και θα καλέσω και όλους τους γονείς με τα παιδάκια τους να περάσουν από εδώ, από το Green Expo, γιατί είναι μια εμπειρία για αυτά τα παιδιά. Είναι εμπειρία έχει πάρα πολύ ωραίες δράσεις, οι οποίες αφορούν το περιβάλλον, την ανακύκλωση. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και επειδή μιλάμε για παιδιά και για γονείς και για οικογένεια, κύριε Λαμπύρη, να σας
0: εκεί,
1: πω
0: θα
1: ότι...
0: εκεί θα σας πήγαινα, αλλά με προλάβατε.
1: Είμαι Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ένα ποίημα, έτσι.
0: Το οποίο Υπουργείο ομολογουμένως έχει κάνει αρκετές παρεμβάσεις από τη στιγμή της σύστασής του και μετά. Και νομίζω ότι εν τέλει ήταν απαραίτητο από το να συζητάμε κάποια πράγματα απλά και να προβληματιζόμαστε. Σωστό. Να υπάρχει και ένας φορέας πλέον επισήμως θεσμικός του κράτους, ο οποίος να βάλει τα πράγματα σε μία σειρά και να υπάρξει και
1: σωστά, να γίνει σχεδιασμός, να τα παρακολουθεί, και να νομοθέτηση, έτσι. Και να εφαρμόζει.
0: Σωστά,
1: δηλαδή,
0: σωστά.
1: Από την αρχή έως την στιγμή της εφαρμογής, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής βρίσκεται εκεί. Και όταν λέμε από την αρχή, μιλάμε για τον σχεδιασμό. Σχεδιασμός, τα εθνικά μας σχέδια. Εθνικό σχέδιο για το δημογραφικό δεν υπήρχε ποτέ. Τώρα δημιουργήθηκε το 2024, από το 2023 που δημιουργήθηκε το Υπουργείο, μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε και έφτιαξε ένα εθνικό σχέδιο μεγάλο, με πολλές δράσεις, με μεγάλο προϋπολογισμό, προκειμένου να παρακολουθούμε αυτό το ζήτημα, το δημογραφικό, να το παρακολουθούμε ευλαβικά, θα έλεγα. Και φυσικά πάρα πολλά προγράμματα τα οποία αφορούν την ενίσχυση της οικογένειας και φυσικά την ενίσχυση και της γυναίκας.
0: Μιας και συζητάτε σώτας. Για το δημογραφικό, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να υπάρχει μια ανησυχητική πτώση στις γεννήσεις παιδιών.
1: Ισχύει.
0: Και μια δυσαναλογία σε σχέση με τους θανάτους, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο κάποια στιγμή, νομίζω πέρσι ή πρόπερσι, να περάσει ο αριθμός των θανάτων της γεννήσης.
1: Σωστό.
0: Σημαντικά.
1: Και είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά και όλη τον αναπτυγμένο κόσμο, έτσι. Και την Ευρώπη, όλη την Ευρώπη και τις αναπτυγμένες χώρες των τρίτων χωρών. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αντιμετωπίζεται μόνο και αποκλειστικά με οικονομικές ενισχύσεις των οικογενειών.
0: Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι βασικό, οικονομική ενίσχυση,
1: είναι.
0: Αλλά δεν είναι το κύριο.
1: Όχι, δεν είναι το κύριο. Πρέπει να αλλάξει όλη η κουλτούρα των νέων ανθρώπων σε σχέση με την οικογένεια, των νέων γυναικών σε σχέση με την οικογένεια και το πόσο σημαντικό είναι να καταφέρνεις μαζί με την επαγγελματική σου ζωή να έχεις και προσωπική ζωή, οικογενειακή ζωή.
0: Κυρία Πατσογιάννη, θα πω το εξής. Ο ρυθμός είναι τέτοιος της ζωής που δεν αφήνει χώρο.
1: Σωστό.
0: Αφενός, αφετέρου, για να μπορέσει να βγει μια οικογένεια, υπάρχουν ζευγάρια αυτή τη στιγμή που μπορεί κάποιος να κάνει δύο δουλειές, έτσι, για να τα βγάλει πέρα και να μπορέσει να καλύψει τις υποχρεώσεις του μήνα είναι γεγονός. Είδαμε άλλωστε και τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι που έχει να κάνει με βασικά αγαθά, κυρίως με βασικά αγαθά και υπηρεσίες, να αυξάνονται σημαντικά οι τιμές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή συζητάμε ότι από το 2021 μέχρι και σήμερα είναι πάνω από 30% στα σούπερ μάρκετ, επειδή παρακολουθώ αυτή την αγορά, οι τιμές.
1: Γι' αυτό προχωρούμε και σε προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικονομική στήριξη, και θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, γιατί έχει ανοίξει τις τελευταίες 3 εβδομάδες ξανά. Είναι οι Νταντάδες της Γειτονιάς. Είναι ένα πολύ πρωτοποριακό πρόγραμμα. Απευθύνεται στις γυναίκες, στις μαμάδες, και θέλουμε να ενισχύσουμε οικονομικά τις μαμάδες σε περίπτωση που δεν βρουν βρεφονιπιακό σταθμό, ή σε περίπτωση που ο βρεφονιπιακό σταθμός παράλληλα με το βρεφονιπιακό, ταυτόχρονα με το βρεφονιπιακό σταθμό, θέλουν να έχουν και μία νταντά της γειτονιάς. Την ενισχύουμε οικονομικά για να βρει μία νταντά από το δικό μας Μητρό Επιμελητών, από τις δικές
0: εδώ,
1: μας Μητρό.
0: Εδώ θέλω να σας διακόψω, να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, να επιστρέψουμε, γιατί θέλω να μείνετε για λίγο, αν μπορείτε, λίγα λεπτά, να σας ρωτήσω και κάτι πάνω σε αυτό με τις νταντάδες της γειτονιάς, το οποίο αγγίζει πάρα πολλά ζευγάρια και οικογένειες. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε με την Κατερίνα Πατσογιάννη, τη Γενική Γραμματέα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και θα πούμε λίγα πράγματα ακόμα εδώ από την Attica Green Expo, το γήπεδο, το κλειστό γήπεδο του Taekwondo στο Φάληρο. Εδώ είμαστε και πάλι, Αερολογίες.
2: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και 2 επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή. Δρόμος αντοχής για τη δημοκρατική παράταξη. Κόντρα στα βρώμικα γαλάζια παιχνίδια υπονόμευσης του ΠΑΣΟΚ. Κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Μονομέτωπη επίθεση του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, αλλά με το βλέμμα στο Τσίπρα. Σε μείζον πρόβλημα για το Μητσοτάκη εξελίσσονται οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Κάζους μπέλι για το Μαξίμου ο Καραμανλής, αν στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
12: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ξεκινήσαμε με Φατμέ και πάνω από τα σύννεφα. Εδώ προσγειωνόμαστε λίγο με Wonderful Life και είμαστε εδώ στο κλειστό του Παλαιού Φαλήρου, στο ΤΑΕΚ Βοντό. Και απέναντί μας έχουμε θάλασσα πέρα το γαλάζιο και αν κοιτάξουμε και πάνω, κατά γάλανος ουρανός, ταξιδεύουμε κοντά στη θάλασσα σήμερα. Εδώ είναι η εκπομπή, εδώ είναι η αερολογίες, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και παραμένει κοντά μας η Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κατερίνα Πατσογιάννη. Κυρία Πατσογιάννη, λέγατε προηγουμένως για τις δαντάδες της γειτονιάς. Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω, γιατί μας ακούει και κόσμος και ενδεχομένως να ενδιαφερθεί.
1: Σωστό.
0: Πώς αξιολογείτε η συγκεκριμένη νταντά? Δηλαδή, παράδειγμα λέω τώρα, υπάρχουν πλατφόρμες ιδιωτικές που μπορεί κάποιος να δει την αξιολόγηση για μια γυναίκα η οποία κρατάει τα παιδιά του. Εσείς έχετε κάποιο σύστημα αξιολόγησης που έχετε εισάγει σε αυτή τη διαδικασία?
1: Βεβαίως,
0: που είναι σημαντικό να το πούμε.
1: Είναι σημαντικό να πούμε ότι οι νταντάδες, οι υποψήφιες επιμελήτρες που θα γραφτούν στο Μητρό της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν συγκεκριμένα ιατρικά πιστοποιητικά και ψυχιατρικά πιστοποιητικά. Θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικά από τις δικαστικές αρχές, από τα πρωτοδικεία, ότι δεν διώκονται ποινικά για οποιαδήποτε αδικήματα, ιδίως για τα αδικήματα που αφορούν στην ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία. Και φυσικά θα πρέπει να έχουν κάνει και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, σεμινάριο, που αφορά στις πρώτες βοήθειες για βρέφη και μύπια.
0: Είμαστε υπάλληλοι του Υπουργείου, ουσιαστικά είναι...
1: Όχι, όχι.
0: Από πού πληρώνονται?
1: Πληρώνονται από το ΕΣΠΑ.
0: Από μέσω ΕΣΠΑ.
1: Μέσω
0: πόρων του ΕΣΠΑ. 21-27, έτσι.
1: 21-27. Από εκεί είναι η χρηματοδότησή τους. Θα είναι μέχρι το 2029 τουλάχιστον. Θα δούμε και στην πορεία αν θα γίνει και μία μόνιμη παροχή του κράτους, γιατί προς το παρόν είναι πολύ μεγάλες, πολύ έτσι, μεγάλη η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα. Όποιος ενδιαφέρεται λοιπόν, νταντάδες με έντι.
0: NT, έτσι, NT, όχι με D.
1: Όχι με
0: NT, νταντάδες λοιπόν. NTA, NTA, DES.
1: Νταντάδες.gov.gr. Οποιοδήποτε θέλει να εγγραφεί αυτή τη στιγμή ως επιμελητής μπορεί να μπει να καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά του. Να πούμε ότι απευθυνόμαστε και σε επιμελητές οι οποίοι μπορεί να μην έχουν πτυχίο βρεφών νηπιοκόμου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απευθυνόμαστε και στους συγγενείς, στους παππούδες και στις γιαγιάδες που κρατάν ήδη τα εγγονάκια τους και πρόκειται να δώσουμε εκεί ενίσχυση οικονομική και να αναγνωρίσουμε, ας πούμε, αυτή την άτυπη εργασία που κάνανε μέχρι τώρα οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι και
0: ένα καινούριο. Αν και εδώ θα έρθετε αντιμέτωποι ίσως με το φιλότιμο κάποιων παππούδων και γιαγιάδων, το οποίο είναι καταμάχητο στην Ελλάδα.
1: Σωστό.
0: Και με τον... Με το αίσθημα αυτό της ευθύνης που έχουν όλοι, ότι τώρα τα παιδιά μου,
1: χρέος.
0: Θα πάρω λεφτά για να κρατάω τα παιδιά μου. Εντάξει, βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις θα λειτουργήσει ενισχυτικά.
1: Γιατί λειτουργεί ενισχυτικά στην οικογένεια και να πούμε ότι είναι ένας, ας πούμε, καινούριος κλάδος εργασιακός.
0: Έτσι.
1: Έχει ενδιαφέρον
0: πολύ,
1: για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάποια εξειδίκευση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως νταντάδες. Είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο. Γυναίκες οι οποίες έχουν πάρει σύνταξη χειρίας, πολύ χαμηλή σύνταξη, έχουν μεγαλώσει ήδη τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, μπορούν να μπουν στη διαδικασία τώρα να εργαστούν ως νταντάδες. Μπορούν να κρατάνε μέχρι και 3 παιδάκια, που σημαίνει ότι μπορεί να παίρνουν μέχρι 1.500 ευρώ το μήνα. Δηλαδή...
0: Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, έτσι. Λοιπόν, νταντάδες.gov.gr. Και δηλώνετε ενδιαφέρον ως επιμελητές για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα και να αξιολογηθείτε.
1: Και στην επόμενη ώρα να

0: Λοιπόν, για όσους νοσταλγούν τη δεκαετία του 90, αυτό το τραγούδι συνδέεται με μία ταινία και είναι το Pretty Woman. Και βεβαίως αυτή την περίοδο να σας πω ότι το Pretty Woman υπάρχει στο Netflix, οπότε όποιος επιθυμεί είτε να το ξαναδεί είτε να το δει για πρώτη φορά επειδή δεν το έχει δει, ας το κάνει. Σας θυμίζω, Richard Gere, Julia Roberts και βεβαίως είχε πάρει βραβείο Χρυσή Σφαίρα καλύτερου πρώτου γυναικείου ρόλου, η Julia Roberts, η οποία ωστόσο, εάν δεν κάνω πολύ λάθος, δεν έχει πάρει ποτέ βραβείο Όσκαρ, έτσι. Και αυτό να σημειωθεί, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, Attica Green Expo και στο κλειστό του Taekwondo. Ελάτε να κάνετε τη βόλτα σας, όσοι τουλάχιστον δεν έχετε διαφύγει από το κλινονάστι, όσοι δεν έχετε φύγει είτε από την πρωτεύουσα ή όσοι έρχεστε στην Αθήνα για κάποιο λόγο, περάστε μια βόλτα από το Παλαιοφάλιρο. Να σας πω μεταξύ άλλων ότι αλλάζουν και τα δεδομένα σε σχέση με τα μέσα μεταφοράς, διότι το πρόστιμο για όσους δεν έχουν εισιτήριο σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, σε μετρό, λεωφορεία κλπ, πάει από 30 Μαΐου, δηλαδή πήγε από σήμερα, στα 100 ευρώ. Επομένως, νομίζω καλό είναι να το φροντίζετε, διότι οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί και το πρόστιμο για όσους έχουν δικαίωμα για μειωμένο εισιτήριο θα είναι 50 ευρώ. Και όσοι επιδιώξουν να επιτεθούν κατά των ελεκτών, διώκονται αυτεπάγγελτα, χωρίς να απαιτείται μάλιστα μήνυση του θύματος. Οπότε, το νου σας, Λοιπόν, έχω μια κυρία η οποία επί 30 χρόνια κάνει αυτό το πράγμα με συνέπεια, με φροντίδα, με αγάπη, σε έναν κλάδο που δεν είναι και ιδιαίτερα εύκολος, να το πούμε αυτό. Και παρόλα αυτά είναι εδώ, επιμένει και συνεχίζει. Σοφία Χούμα, σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης, Theory Battery.
1: Ναι.
0: Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα σας.
0: 30 χρόνια λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση
1: Μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας. Ένα επικίνδυνο απόβλητο. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια σε αυτόν τον κλάδο. Έχουμε δει να αναπτύσσεται και να οργανώνεται σύμφωνα με την νομοθεσία, σύμφωνα με τον 2939 που ήταν ο πρώτος νόμος για τα θέματα της ανακύκλωσης. Η διαχείριση των μπαταριών για τα συμβατικά αυτοκίνητα, για τις μπαταρίες μολύβδου, είναι πλήρως οργανωμένη.
2: 2000 FM.
0: Έχετε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που γίνεται ο διαχωρισμός.
1: Υπάρχουν εγκαταστάσεις οι οποίες κάνουν την ανακύκλωση.
0: Ναι.
1: Την ανακύκλωση που παραδίδονται οι μπαταρίες.
0: Άρα εσείς έχετε το κομμάτι διαχείρισης και παραδίδεται στη συνέχεια
1: τις μπαταρίες. Η battery είναι ένα σύστημα,
0: έτσι,
1: όπως είναι η μπλεκάδη.
0: Για να εξηγήσουμε στον κόσμο,
1: ακριβώς,
0: που ίσως δεν το ξέρει.
1: Να το εξηγήσουμε λοιπόν. Η battery είναι ένα σύστημα όπως είναι η μπλεκάδη, αλλά το απόβλητο που διαχειρίζεται είναι οι μπαταρίες οχημάτων και βιομηχανίας. Και τι κάνει? Δεν εμπλέκεται το ίδιο το σύστημα στις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης, αλλά οργανώνει, επιβλέπει και καταγράφει για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος την όλη διαδικασία. Παρακολουθεί

0: Λοιπόν, ότι μαζεύονται από 10.700 σημεία συλλογής που έχει η Rebattery σε όλη την Ελλάδα. Τα συνεργεία όπου προκύπτουν οι μπαταρίες συλλέγονται από εκεί, από ειδικά διαδοτημένους συλλέκτες για επικίνδυνο απόβλητο και οδηγούνται σε σημεία που είναι αδεδοτημένα για την αποθήκευσή τους και μετά στην ανακύκλωση.
1: Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Κατά καιρούς, τώρα δεν το βλέπουμε τόσο, παλαιότερα όμως, τύχαινε να δούμε, ας πούμε, πεταμένες μπαταρίες αυτοκινήτου σε ρέμα. Ή πεταμένες μπαταρίες αυτοκινήτου σε μία παράκτια περιοχή. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα?
0: Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί οι μπαταρίες αυτές, οι μπολίβδο, έχουν εμπορικό ενδιαφέρον. Οπότε, πάντοτε την κυνηγάνε την μπαταρία να πάνε να την πουλήσουν για να βγάλουν λεφτά. Είναι δύσκολο, επειδή υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον, όχι ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, να μην γελιόμαστε.
1: Να μείνει κάτι εκτεθειμένο, έτσι.
0: Ναι, δεν είναι αυτό ο λόγος που
1: μαζεύουμε. Να ρωτήσω κάτι. Πέρα από το, επειδή αυτό το βλέπουμε και στο κομμάτι της ανακύκλωσης, της συμβατικής ανακύκλωσης, τι κομμάτι λοιπόν και τι μέρος από τον συνολικό όγκο που διακινείται στην Ελλάδα προς απόρριψη, προς διαχείριση μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής των μπαταριών, αφαιρείται από μη οργανωμένους φορείς, από μη οργανωμένα δίκτυα, να το πω έτσι, που κάνουν αυτή τη δουλειά?
0: Από την μπαταρία
1: το έχετε υπολογίσει, τι χάνετε?
0: Όχι, τίποτα δεν χάνετε. Από την μπαταρία μολύβδου, επειδή υπάρχει οργάνωση και υπάρχει και το εμπορικό ενδιαφέρον, το τονίζω, το σύνολο της μπαταρίας που προκύπτει, των χρησιμοποιημένων μπαταρίων, οδηγούνται, να μην πούμε το σύνολο, να πούμε το 90%, το 95% σίγουρα σε μονάδα ανακύκλωση.
1: Σημαντικό αυτό.
0: Αυτό και πρέπει γίνεται να το σίγουρα. Πούμε. Αυτό μπράβο, γίνεται μπράβο, σίγουρα. Μπράβο, να είναι γύρω, καταγράφουμε γύρω στους 30.000 τόνους κάθε χρόνο στην Ελλάδα.
1: Δεν μιλάμε βεβαίως, και αυτό πρέπει να το πούμε, για τις συμβατικές μπαταρίες που έχουμε στο σπίτι
0: μας. Όχι για τις οικιακές κρίσεις,
1: αυτό να το πούμε
0: το
1: για τον κόσμο
0: είναι
1: που
0: ένα
1: ακούει.
0: Άλλο σύστημα.
1: Μιλάμε για μπαταρίες βιομηχανικού, ας πούμε,
0: και
1: τύπου μπαταρίες και οχημάτων.
0: Φορτηγών, σκαφών, οτιδήποτε είναι, τα μηχανάκια, όλες αυτές είναι σε αυτή την κατηγορία. Βέβαια τώρα έχουμε τη μεγάλη πρόκληση με την ηλεκτροκίνηση.
1: Σωστά. Ακόμα βέβαια είμαστε πίσω σχετικά σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Αναπτύσσεται η αγορά, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακόμα δρόμο ως χώρα να κάνουμε και σε υποδομές φόρτισης. Και βεβαίως και σε επίπεδο εξοικείωσης του κόσμου με αυτό που λέγεται ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αλλά εκτός των άλλων, νομίζω ότι σιγά σιγά μέσα στα επόμενα χρόνια θα δούμε αυτό το πράγμα να μεγαλώνει. Θυμάμαι πολύ πρόσφατα, γιατί κοίταζα τα στοιχεία του Συνδέσμου Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων. Είναι περίπου το μερίδιο της αγοράς στα ηλεκτρικά, είναι περίπου στο 7% αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, πια έχει ανέβει.
1: Εγώ σας λέω για τα στοιχεία του Απριλίου που κοίταζα τα επίσημα. Ναι, αν βάλουμε τα υβριδικά, εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που μεγαλώνει στα υβριδικά.
0: Τα βάζουμε μαζί.
1: Εντάξει,
0: και είμαστε το 15%. Εντάξει, τώρα πια έχουμε φτάσει.
1: Όχι, εγώ λέω και τα αμυγός ηλεκτρικά.
0: Γιατί
1: αμυγός.
0: Και τα plug-in υβριδικά που θεωρούνται ηλεκτρικά.
1: Σωστά.
0: Έχουν την μπαταρία.
1: Σωστά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνετε έτσι κι αλλιώς. Αλλά και εσείς να συνεχίσετε για τα επόμενα, δεν ξέρω πόσα χρόνια, είστε ήδη 30.
0: 30, εγώ δεν είμαι 30 χρόνια, είμαι στην αγορά. Όμως θέλω να πω ότι η Rebattery επενδύει πάρα πολύ στην έρευνα για την διαχείριση των μπαταρίων λιθίου, που είναι μπαταρίες υψηλής τάσης, μια μεγάλη πρόκληση. Συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτούμενα για να μπορούμε να αναπτύξουμε μια μεγάλη δικτύωση. Στην παρούσα φάση είμαστε σε συνεργασία με άλλες 47 εταιρείες από 13 χώρες και αναζητούμε να αντιγράψουμε καλές τεχνικές από πολύ πιο όριμες χώρες. Ναι. Υπάρχουν χώρες όπως το Βέλγιο, όπως η Νορβηγία, που έχουν ένα penetration 90% στην ηλεκτροκίνηση. Οπότε είναι πολύ πιο μπροστά. Είμαστε εκεί, δίπλα τους, για να μπορέσουμε να τραβήξουμε όλες τις καλές πρακτικές και να τις φέρουμε στην
1: Ελλάδα. Και όλα αυτά, η αλήθεια είναι, για να το τονίσουμε και αυτό, είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε καλούμαστε και εμείς να αφομοιώσουμε πρακτικές που θα μας φέρουν ένα βήμα πιο κοντά.
0: Ο κόσμος πρέπει να είναι ήσυχος, γιατί και η διαχείριση των μπαταρίων λιθίου θα οργανώνεται με τέλειο τρόπο και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για αυτό το ρεύμα αποβλήτου.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω εδώ τη Σοφία Χούμα, Σύμβουλος Στρατηγικής Ανάπτυξης στη Rebattery. Ένα ωραίο Σαββατοκύριακο να πω.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εδώ
0: επίσης.
1: Στην Attica Green Expo.
0: Επίσης.
1: Σε μια πολύ ωραία μέρα όπως είναι η σημερινή. Ναι, και ναι, όπως ναι, δείχνουν ναι, ότι θα είναι και οι επόμενες. Παρά τις όποιες βροχές προηγήθηκαν. Άλλωστε μετά τη βροχή, μετά την καταιγίδα, πάντα. Ουράνιο τόξο και εξαστεριά.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Λοιπόν, και μιας και είμαστε εδώ στην Attica Green Expo, ας βγούμε και λίγο έξω από το, από το κλειστό του Taekwondo. Να σας πω ότι τα θερινά σινεμά είναι εδώ για μία ακόμα χρονιά, οπότε όσοι έχουν την ευκαιρία να πάνε απόψε το βράδυ, αύριο το βράδυ, μέσα στην εβδομάδα. Ή σας πω ότι μέσα στην εβδομάδα είναι και ακόμα καλύτερα, γιατί έχει λιγότερο κόσμο, βρίσκεται πιο εύκολα εισιτήρια, τα απολαμβάνετε. Δεν περιμένετε στην ουρά του μπαρ για να πάρετε κοκακόλα, μπύρα, τυρόπιτα, ό,τι άλλο χρειάζεστε κλπ. Άρα όλα γίνονται πιο εύκολα. Λοιπόν, προτιμήστε να πάτε σε ένα θερινό. Ο καιρός έχει ανοίξει άλλωστε και αρκετές είναι και οι ταινίες που είναι αυτή την εποχή στα μεγάλα πανιά, στις μεγάλες οθόνες των κινηματογράφων και δι' των θερινών.

Και μέσα βέβαια σε όλο αυτό θα έχετε και την ευκαιρία να δείτε και ταινίες οι οποίες δεν βγαίνουν στις χειμερινές αίθουσες, γιατί οι χειμερινές αίθουσες καλύπτουν την τρέχουσα ροή, την τρέχουσα παραγωγή. Θα σας δώσω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το Γεράκι της Μάλτας, το οποίο είναι μία από τις κορυφαίες και πιο σπουδαίες ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου, αστυνομικού χαρακτήρα, αστυνομική ταινία του 1941, με πρωταγωνιστές Χάμφρι Μπόγκαρντ, Πίτερ Λόρε και Μέρι Άστορ. Και να σας πω και το story, για να ξέρετε, πρόκειται για ένα κλασικό φιλμ νουάρ εποχής, έτσι, όπου μετά το φόνο του συνεταίρου του και ενός ακόμα άντρα που εκείνος παρακολουθούσε, ένας ιδιωτικός detective, ο Σαμ Σπέιν, που υποδίεται βεβαίως ποιος άλλος, ο Χάμφρι Μπόγκαρντ, αναλαμβάνει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, να ρίξει φως στην υπόθεση, στην οποία είναι μπλεγμένοι τρεις πολύ επικίνδυνοι κακοποιοί. Μία μοιραία γυναίκα και βεβαίως ένα πολύτιμο αγαλματίδιο για να συμπληρωθεί όλο το puzzle.

Τώρα το θέμα βέβαια με αυτές τις ταινίες είναι ότι παίζονται μόνο σε έναν κινηματογράφο. Συνήθως τουλάχιστον. Τις περισσότερες των περιπτώσεων. Επί παραδείγματι, ας πούμε, το γεράκι της Μάλτας θα το βρείτε στο Ατενέ Λευκοσία 43 στα Πατήσια. Μόνο εκεί. Αλλά αξίζει τον κόπο, σας το λέω.

Mac the Knife ακούμε έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Μεταξύ άλλων και στις ταινίες που επίσης είναι στις αίθουσες αυτές τις μέρες είναι το ένας ποιητής όπου ουσιαστικά περιγράφει τη ζωή ενός παντελώς αποτυχημένου μέσης ηλικίας ποιητή ο οποίος από τη μία στιγμή στην άλλη γίνεται μέντορας μιας έφηβης η οποία έχει ποια έκπληξη πραγματικά έμφυτο ταλέντο στην ποιήση. Ωστόσο εκείνη αδιαφορεί για όλο αυτό, αδιαφορεί να μάθει, αδιαφορεί να λάβει τα ερεθίσματα. Ωστόσο η επιμονή του να τη βοηθήσει θα το φέρουν μπλεγμένο ανεπανόρθωτα. Να σας πω ότι η συγκεκριμένη ταινία έχει πάρει το βραβείο ένα κάποιο βλέμμα στο Φεστιβάλ των Κανών. Πρόκειται ουσιαστικά για μια κομμωδία, για μια black, για μια μαύρη κομμωδία με τραγικό χιούμορ και απρόβλεπτες εξελίξεις. Και μάλιστα ο ηθοποιός που παίζει σε αυτή την ταινία δεν είναι επαγγελματίας. Οπότε τολμήστε εδώ θα σας πω εγώ. Έχει και καλές κριτικές η ταινία. Μια καλή ευκαιρία λοιπόν να δείτε κάτι διαφορετικό. Σας θυμίζω ότι βρισκόμαστε εδώ στην Attica Green Expo, στην 5η Attica Green Expo, μια μεγάλη συνάντηση για το περιβάλλον. Σήμερα ολοκληρώνεται, 30 Μαρτίου, με 30 Μαΐου, συγγνώμη, πήγα δύο μήνες πίσω, και βεβαίως είναι στο Taekwondo, χορηγό επικοινωνίας, την Next Step Media Group, δηλαδή εμάς, τα παραπολιτικά, το ραδιόφωνο των παραπολιτικών, την εφημερίδα παραπολιτικά, την απογευματινή, όλα τα μέσα του ομίλου, το Power Game και το εφημερίδα και πάει λέγοντας για όσους θέλουν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες, πείτε στα μέσα του ομίλου και δείτε τα πάντα για την φετινή Attica Green Expo, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Εδώ βλέπω κόσμο να περνάει δίπλα μου, να λαμβάνουν χώρα διάφορα πάνελ, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, γενικοί γραμματείς, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί και θεσμικοί, αλλά και εκθέτες οι οποίοι ασχολούνται με την κυκλική οικονομία, με το περιβάλλον, με πράγματα που έχουν να κάνουν με το πιο σημαντικό ίσως αγαθό που είναι η φύση, την οποία τα προηγούμενα χρόνια και ακόμα και σήμερα βεβαίως που το πράγμα έχει φτάσει σε ένα πολύ προχωρημένο σημείο, συχνά ξεχνάμε και αμελούμε. Αλλά αμελώντας τη φύση είναι σαν να παραμελούμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Καθότι μην ξεχνάτε, το περιβάλλον, η φύση είναι το μεγάλο μας σπίτι. Μην κοιτάμε μόνο το μικρό μας, έτσι.

Σας θυμίζω, ο Δημήτρης Κύρκος εδώ κοντά στην παρέα μου, στο ειδικά διαμορφωμένο στούντιο των Παραπολιτικών 90,1, στο κλειστό του Ταϊκβοντό, στην Attica Green Expo. Η Κατερίνα η Πλατή είναι στην παραγωγή. Διονυσία Μίτσια, μην ξεχνιόμαστε, τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880 για μηνύματα και radio@papakiparapolitika.gr. Γραπτό στα μηνύματά σας, μπορεί να τα στέλνετε εκεί. Ο Βασίλης ο Γκριμπάς επιλέγει για μία ακόμα φορά τις μουσικές κουμπωμένες ακριβώς πάνω μου και πάνω στο ύφος και στο στυλ αυτής της εκπομπής. Τον ευχαριστώ θερμά. Τώρα που μιλάμε βλέπω την Κατερίνα την Πλατή εδώ έξω από το στούντιο, έξω από το γυαλί του στούντιο, ανήσυχη να ψάχνει τον επόμενο καλεσμένο, να προσπαθεί να τον φέρει κοντά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον για την έκθεση που έχουν όλοι διαφύγει εδώ και κανείς δεν μπαίνει μέσα στη γυάλα τελικά του στούντιο των Παραπολιτικών. Σύντομα όμως, να, θα έχουμε κάποιον κοντά μας και βεβαίως θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας.

0: όπως φαίνεται, οι προσπάθειες της Κατερίνας στην πλατεία απέδωσαν καρπούς, διότι ο επόμενος καλεσμένος, ο επόμενος επισκέπτης εδώ στο ειδικά διαμορφωμένο στούντιο των παραπολιτικών είναι κοντά μας. Θανάσης Ντάνης, Δήμαρχος Σουλίου. Καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Ωραία, είμαστε μεν στην Attica Green Expo, αλλά εσείς είστε γιατρός.
1: Γιατρός.
0: Παθολόγος.
1: Παθολόγος.
0: Στην ειδικότητα. Πώς αποφασίσατε να εμπλακείτε με την τοπική αυτοδιοίκηση?
1: Η αγάπη για τον τόπο μας έκανε να κατέβουμε σε εκλογές και συνεχίζουμε. Θέλουμε να βοηθήσουμε την περιοχή
0: μας. Γεννημένος στην Παραμυθιά είστε, ε?
1: Γεννημένος στην Παραμυθιά. Γέννημα θρέμα παραμυθιώτης, σουλιώτης.
0: Παραμυθιώτης και όχι παραμυθάς, έτσι.
1: Και όχι παραμυθάς.
0: Να πούμε.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι.
1: Ελπίζουμε μέχρι το τέλος να είναι έτσι.
0: Πώς είναι τα πράγματα λοιπόν στο Σούλι? Εγώ έχω δει διάφορα έτσι και συνεντεύξεις σας αλλά και δημοσιεύματα από τοπικά μέσα, τα οποία αναφέρονται σε ένα όραμα που έχετε να φέρετε στο προσκήνιο τον τόπο και να δημιουργήσετε και τουριστικό ενδιαφέρον για την περιοχή.
1: Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να αναδείξουμε την περιοχή όλη, μια ορεινή περιοχή με πανέμορφα ποτάμια, λίμνες και βουνά. Αυτή η περιοχή πρέπει να βγει ξανά μπροστά στο εκεί που ήταν, εκεί που πρέπει, στο προσκήνιο. Να τη δει ο κόσμος, να την επισκεφτεί. Έχει πάρα πολλά να αναδείξει, πάρα πολλά ωραία μέρη. Έχω τον ποταμό Αχαίροντα, το μυθικό ποταμό Αχαίροντα.
0: Έτσι.
1: Τον πάνω με τον κάτω κόσμο.
0: Έτσι. Αυτό το ποτάμι που συνέδε ήταν πραγματικά, ήταν η γέφυρα ανάμεσα στον πάνω και τον κάτω κόσμο.
1: Έχουμε το ηρωικό Σούλι, που το θυμόμαστε μια φορά το χρόνο. Πρέπει να λυθεί επιτέλους το ιδιοκτησιακό. Έχουμε μείνει όσον αφορά τις ιδιοκτησίες στο Οθωμανικό δίκαιο από τότε.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα μιας και λέμε για το Σούλι και την ιστορικότητά του, ο Κάλβος σε μία από τις οδές, το Ισούλι, συνδέει ουσιαστικά το Σούλι με την χώρα των αρχαίων Σελών, έτσι.
1: Έτσι.
0: Αλλά υπάρχουν διάφορες ερμηνείες ως προς την προέλευση της ονομασίας.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Πρέπει να σιγά σιγά να αναδειχτεί περιοχή που είχε μείνει πίσω αρκετά πολλά χρόνια. Έχουμε το μέγα ευεργέτη, ένας από τους μεγαλύτερους ευεργέτες παραμυθιάς, τον Σωτήριο Βούλγαρη, τον ιδρυτή της οικογένειας Βούλγαρη.
0: Του οίκου Βούλγαρη, έτσι.
1: Του οίκου Βούλγαρη.
0: Ο οποίος πλέον ανήκει σε ένα κολοσσό που λέγεται LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy, για όσους δεν γνωρίζουν. Και όποιος κατάλαβε για τα υπόλοιπα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Ανοίξαμε το
0: νομίζω
1: μουσείο.
0: Το πρώτο του κοσματοπωλείο ήταν ήταν στο Σούλι, έτσι.
1: Γεννήθηκε.
0: Το Βούλγαρη.
1: Έτσι ακριβώς. Γεννήθηκε, μεγάλωσε στην Παραμυθιά. Έκανε το πρώτο μαγαζί στην Παραμυθιά. Πολύ περήφανη γι' αυτό. Έκανε ένα από τα μεγαλύτερα κτίρια, αυτό που τώρα λειτουργεί σαν πολυχώρος μουσείο, το Σχολείο Βούλγαρη. Το οποίο άνοιξε. Θα κάνουμε εγκαίνια, θα γίνει μια μεγάλη γιορτή και μια μεγάλη ανακοίνωση. Και αυτό πιστεύουμε να αναδείξει την περιοχή. Ήταν το σχολείο που πήγα εγώ σχολείο, ήταν το δημοτικό σχολείο Παραμυθιάς.
0: Σας ψάχνει ο κύριος Κωνσταντέλος, μόλις τον είδα να μπαίνει στο στούντιο.
1: Αγαπάμε Κωνσταντέλο.
0: καλώς τον, καλημέρα. Γρηγόρης Κωνσταντέλος εδώ, είναι δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, είναι κοντά μας και εκείνος στο στούντιο των παραπολιτικών. Πάντα ορμητικός, μπήκε σύμφωνας μέσα, έτσι. Κύριε Κωνσταντέλο, νομίζω πρέπει να μπείτε στην κουβέντα και να μεγαλώσουμε λίγο την παρέα. Άρα λοιπόν έχετε βάλει, δεν είναι μόνο η Αθηναϊκή Ριβιέρα που εκπροσωπεί κατά ένα μέρος ο κύριος Κωνσταντέλος, και το Σούλι που μπορεί να έχει τουριστικά ενδιαφέρον.
1: Η Αθηναϊκή Ριβιέρα στηρίζει Σούλι και ειδικά ο Γρηγόρης είναι δίπλα μας σε οτιδήποτε χρειαστούμε. Πραγματικά δεν έχω λόγια.
0: Έχω να πω για τον Γρηγόρη Κωνσταντέλο. Πραγματικά έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Καλημέρα πρώτα
2: απ' όλα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ότι όποτε θα τον πάρω τηλέφωνο, 9 στις 10 θα το σηκώσει. Και αυτό έχει σημασία που λέω. Δεν είναι τυχαίο.
1: 10 στις 10.
0: Δεν είναι τυχαίο. Έτσι. Τι κάνετε?
2: Καλά, είμαστε. Μόλις τελειώσαμε μία.
0: Σας έβλεπα δίπλα στο πάνελ.
2: Μία, ναι. Τοποθέτηση εφόλης της ύλης, βέβαια με επίκεντρο τον εκλογικό νόμο, με τον υφυπουργό, τον κύριο Σπανάκη και πολύ καλούς αυτοδιοικητικούς συναδέρφους. Νομίζω ότι έχει κυριαρχήσει αυτή την περίοδο η κουβέντα του εκλογικού νόμου. τα κουβεντιάζουν σε ό,τι πηγαδάκι εδώ με τον Ανάση τον Τάνι, με τον οποίο έτσι μας συνδέει και μια καλή προσωπική φιλία. Προσπαθούμε και εμείς ακόμα και τώρα να καλύπτουμε συνδυαστικά πράγματα τα οποία πρέπει να λυθούν μέχρι την τελική ψήφιση. Άλλος πως, η όλη αυτή προσπάθεια στην οποία έχει συμμετάσχει πολύ εντατικά η ΚΕΔΕ και όλοι οι άνθρωποι.
3: Έτσι, όλη η τοπική αυτοδιοίκηση, σωστά.
2: Δεν θα μπει με ένα θετικό πρόσημο, γιατί δεν σας κρύβω ότι...
0: Σας βλέπω ανήσυχους πάντως ως προς τον εκλογικό νόμο, έτσι.
2: Κοιτάξτε, εγώ έκλεισα την ομιλία μου τώρα πριν από λίγο λέγοντας το εξής, ότι μια καλή δημοτική αρχή, γιατί τώρα είναι στις τελευταίες 5 εκλογικές αναμετρήσεις, έχουμε 5 διαφορετικούς εκλογικούς νόμους, ναι, για την αυτοδιοίκηση.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, μια καλή, ισχυρή, σοβαρή δημοτική αρχή, η οποία έχει κάνει δουλειά, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τον οποιονδήποτε εκλογικό νόμο. Απλή αναλογική, ενισχυμένη, υπερενισχυμένη, μια Κυριακή, τριών Κυριακών, μισή Κυριακή, μια καλή δημοτική ομάδα, η οποία έχει όραμα, έχει σχέδιο, έχει ορμή και πείθει τις τοπικές κοινωνίες, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.
0: Εσείς πάντως μου έχετε πει παλιότερα, δεν έχετε σκοπό να πάτε στην κεντρική πολιτική σκηνή.
2: Όχι, δεν έχω. Δεν έχω. Δεν έχω.
0: Είστε στην τέταρτη θητεία.
2: Είμαι, τελειώνω την τρίτη θα
0: διεκδικήσετε την τέταρτη.
2: Σωστά. Θεωρώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα πάρα πολύ δημιουργικό πεδίο και αν το άφηναν να ανθίσει θα ήταν ακόμα υπερπαραγωγικό. Θυμίζω ότι όλες οι δυτικές κοινωνίες που έχουν τοπικές αυτοδιοίκησεις στηρίζουν το ίμιση και παραπάνω από την ανάπτυξή τους στις τοπικές κοινωνίες και στους δήμους, στις περιφέρειες. Αυτό είναι ένας οδηγός, μια καλή πρακτική, ένα παράδειγμα επιτυχίας, το οποίο πρέπει να το αντιγράψουμε. Όταν εδώ έχουμε μεικτές αρμοδιότητες, όταν έχουμε έλλειψη πόρων, καταλυτική έλλειψη πόρων, όταν έχουμε δημοτικές αρχές οι οποίες βρίσκονται σε μια μόνιμη διαρκή καταδίωξη με την περιβόητη θέση, καταστατική θέση των ερετών που μπορείς να βρεθείς σε αργία ή ακόμα και σε πάυση, μπορείς να έχεις καταφέρει να απολογηθείς.
0: Πάντως, με αφορμή τώρα βάζω και ένα άλλο πράγμα στην κουβέντα, με αφορμή την ιστορία με τα κτίρια, τον ΟΚ κλπ. Κάποιοι υποστήριξαν ότι οι Δήμοι εκεί ήταν αυτοί που ήταν πανίσχυροι σε όλη αυτή τη διαδικασία, γι' αυτό και προσπάθησαν κιόλας και έγινε μία κίνηση για να πάρουν τις πολεοδομίες από τους Δήμους.
2: Δεν έχει γίνει κίνηση.
0: Όχι.
2: Το βλέπουμε, το βλέπουμε να παίρνει σάρκα και ωστά. Ναι. Εμείς πραγματικά χρησιμοποίησαμε την δυνατότητα που μας δίνει η λειτουργία των υπηρεσιών δόμησης των πολεοδομιών στους Δήμους, για να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτό το απόλυτο οριζόντιο τσιμεντάρισμα. Γιατί ξέρετε κάτι, μιλάνε πολλοί, επιχειρηματολογούν ότι ενεργειακά κτίρια, πράσινες κλπ.
0: Γιατί μας πειράζει ένα υψηλότερο το κτίριο και να μην είναι ογκώδες, ας πούμε. Γιατί το ζήτημα δημιουργήθηκε κυρίως για το καθύψος μέγεθος ενός κτίριου.
2: Όχι, μας πειράζει και όγκος.
0: Και για την περίμετρο του υπογείου.
2: Μας πειράζει και ο όγκος και το ύψος. Γιατί ξέρετε κάτι, οποτεδήποτε κληθούμε να ρίξουμε τσιμέντο, ακόμα και ενεργειακό τσιμέντο, πράσινο.
0: Δεν πάει να είναι τσιμέντο.
2: Είναι τσιμέντο, δεν θα αλλάξει.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εμείς θέλουμε να υπηρετήσουμε τις πόλεις μας, ειδικότερα αυτές που έχουν διασωθεί, από αυτή την απόλυτη τσιμεντοποίηση που έχουμε κάνει στη χώρα, όπου ο ηλιασμός, ο αερισμός, η ορατότητα, δηλαδή η στοιχεία ποιότητας ζωής που σήμερα έχουν απομείνει για να κρατήσουμε τον κόσμο εδώ. Δεν μπορούμε να τα χάσουμε.
0: Τι να σας κάνω, κύριε Κωνσταντέλο, δεν έχουν όλοι την τύχη όπως εσείς να πετάνε ψηλά και να βλέπουν τα πράγματα από απόσταση.
2: Να βλέπουν όμως πολύ μεγάλο χάλι.
0: Οπότε κάποιοι είναι μέσα στην Τσιμεντούπολη. Εσείς που είστε υπτάμενος και έχετε την ευκαιρία να διαφεύγετε από καιρού εις καιρών, τουλάχιστον καταφέρετε να βλέπετε και με μία απόσταση τα πράγματα.
2: Ξέρετε ποιο είναι το θέμα τώρα. ότι αυτό έλεγα και στο πάνελ νωρίτερα. Ότι το άρθρο 92, παράγραφος 1 και 2, που μιλάει για τις αρμοδιότητες των πολεοδομιών, βάσει του προηγούμενου κώδικα, λείπει από αυτό τον κώδικα.
0: Ναι.
2: Όπου και να τον ψάξεις, δεν βρίσκεις. Αυτό το οποίο λέει ότι εμείς έχουμε δυνατότητα να εκδίδουμε άδειες. Και την ίδια στιγμή, επευκαιρία, και να πούμε και συλληπιτήρια για τον αδόκητο θάνατο του του Υπουργού Ταγαρά, ο οποίος ήταν για 7 χρόνια εκεί, ένας αξιοπρέπης άνθρωπος. Αξιοπρέπης άνθρωπος, δεν το συζητώ. Και επ' ευκαιρία της αναχώρησης αυτού του πολύ θετικού πολιτικού και ανθρώπου, μάθαμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα ετοιμάζεται να κατατεθεί κώδικας πολεοδομίας. Δηλαδή να ολοκληρωθεί το έγκλημα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που είναι ουσιαστικά...
0: Μείνετε εδώ και οι δύο, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε για λίγο ακόμα αμέσως μετά. Βεβαίως. Κυρίες και κύριοι, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, Δήμαρχος Βάης Βουλιαγμένης και Θανάσης Ντάνης, Δήμαρχος Σουλίου, είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο των παραπολιτικών στις αερολογίες. Πάμε λοιπόν.
4: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Αυτόματες αυξήσεις στους συνταξιούχους. Το σχέδιο για όσους εργάζονται παράλληλα. Πώς θα υπολογίζονται και ποια η διασύνδεσή τους με τις εισφορές. Πόσα θα παίρνουν και γιατί θα γίνονται ανά πενταετία. Πάνω από 250.000 οι δικαιούχοι που θα βλέπουν ανά μήνα τα ωφέλη στα ποσά που θα λαμβάνουν. Η αύξηση είναι μόνιμη και θα ενσωματώνεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης. Νέα ΚΑΠ 2028-2034. Αλλάζοντας τη ζωή των αγροτών. Η δύσκολη διαπραγμάτευση. Τι και πώς μπορεί να μεταρρυθμιστεί στον πρωτογενή τομέα. Έρχεται διαφορετικό σύστημα πληρωμών. Μαργαρίτης Χινάς. Νέα εποχή υπεραξίας της ελληνικής παραγωγής. Ελληνικό ΜΑΤ στην Τουρκία μέσω της Εύρων. Το Block 10 και το δυνατό χαρτί των υδρογων ανθράκων. Ελίζα Βόζεμπεργκ. Να αναχαιτιστεί κάθε τουρκική προκλητικότητα. Άλαν Έιρ. Κανείς δεν κέρδισε από αυτό τον πόλεμο. Πολιτικός καφές. Ενόχληση. Νεύρα σάλα για την ανανέωση του Στουρνάρα. Ειδική έκδοση. Η Κρήτη με το βλέμμα στο αύριο. Συνέδριο Economist. Η Κρήτη πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης. Κέντρο αριστερά, Ελλάς. Ο στόχος, το πλάνο, τα κρυφά γκάλοπ και ο Αλέξης Τσίπρας. Πασόκ. Πώς θα απαντήσει σε ό,τι τον ανησυχεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γαβρίλ Σακελαρίδης. Όσοι θέλουν να αποχωρήσουν, να το ξεκαθαρίσουν άμεσα. Για το AI. Τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται. Παρέλαση. Μόμπι, Γκορίλας, Ζαβ, Θίβερη. Όλοι στην Αθήνα. Οι συναυλίες και τα γλυπτά. Με τον Ελίας. Το high class ειδήλιο της Τατιάνας Μπλάτνικ. Βουίζουν τα ισπανικά ΜΜΕ. Σήμερα στα παραπολιτικά.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής.
6: 2000 FM.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Κιμάς ανάμεικτος, μόνο 7,99 το κιλό. Μάκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
10: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
9: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
10: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
9: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
10: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
9: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
10: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
9: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
10: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
9: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
14: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων CoimG's. CoimG's. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων CoimG's. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
15: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
16: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
15: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
16: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ τα πιάσεις.
15: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
18: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
19: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
20: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
21: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
20: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
21: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
22: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
23: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
22: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
23: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
22: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
23: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
22: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
23: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
22: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
23: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
22: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
24: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
25: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
24: Χαμογελώ μέσα τους!
26: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
27: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
28: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-270-11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
29: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3 και 49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8 και 90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7 και 29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6 και 99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
30: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

δάκρυα θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο να δω τον κόσμο από την πάρα.

0: Shake it out, make it good, baby, go down.
1: 2000 FM.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
6: Energizers! Νιώθω άνετα!
7: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
6: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
7: Χαμογελώ μέσα τους.
8: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
9: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 87 151. Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
10: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
9: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
10: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ το πιάσεις.
9: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985-75-57-72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.

0: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Δύο χιλιάδες FM.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
2: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
5: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
10: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
11: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
10: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
11: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
12: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: βλέπω, εργασίες κυπουργής.
14: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
6: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
14: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
6: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
15: Αντλίες θερμότητας EcoDan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
16: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
17: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
17: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
21: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
20: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
21: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
20: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
21: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
20: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
21: Πανουράκης.
22: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
23: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
24: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη. Είδη βιβλιοχαρτοπολίου. Διακοσμητικά. Εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντυρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: 2000 FM.
1: Καθημικού. Εκφράζει η κυρία Καρισιανού ή θέλει να εκφράσει μια οργή, είναι μάνα ενός θύματος, οπότε μια οργή η οποία οργή μπορεί να ξεκινάει από τη μητέρα ενός θύματος στα Τέμπη, άρα και η ίδια θύμα, αλλά μπορεί να πηγαίνει σε πολλές κατηγορίες που ενδεχομένως έχουν...
2: Πάντως οι αναφορές της, κάποιες από τις αναφορές που έχουμε ακούσει, πηγαίνουν πιο προς τα δεξιά της δεξιάς.
1: Αυτό να σας πω την αλήθεια, μου φαίνεται λίγο μπερδεμένο.
2: Κάποιες πρώτες τουλάχιστον.
1: Μου φαίνεται, γιατί ξέρετε και η δεξιά, εγώ είμαι δεξιός πολιτικός, και η δεξιά έχει αρχή, μέση και τέλος. Ναι. Το να πετάς δύο-τρία πράγματα από εδώ και μετά
2: έχει
1: να λες κάτι άλλο.
2: Έχει αντιπολιτικό λόγο, κύριε Καριστιανού.
1: Κατά την εκτίμηση μου, μέχρι στιγμής εκφράζει ένα αμάγαλμα διαφόρων θεμάτων που μπορεί άλλα να παραπέμπουν στη δεξιά, άλλα να παραπέμπουν στην αριστερά.
4: Ο κύριος Πλεύρης μίλησε και για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Σαμαρά και Καραμανλή, και τη στάση τους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, εκφράζοντας την άποψη ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν υπονομεύει το κυβερνό κόμμα, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά είπε στο Μέγκα Σαββατοκύριακο πως έχει κάνει μία άλλη επιλογή και είναι εκτός της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι, δεν πιστεύω ότι ο Κώστας Καραμαλής υπονομεύει τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι ο Κώστας Καραμαλής, που έχει διατελέσει και σε δύσκολη περίοδο πρόεδρος και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και προφανώς έχει έντονα το στίγμα του στη Νέα Δημοκρατία, ασκεί μια κριτική όταν θεωρεί ότι πρέπει να την ασκήσει. Οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν μια μεγάλη ελευθερία να ασκήσουν κριτική. Προφανώς αυτή η κριτική τους κρίνεται. Πρώτα απ' όλα εκτιμώ, χωρίς να γνωρίζω πληροφόρηση, είναι εκτίμηση μου ότι δεν θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά. Αν όμως υπάρξει κόμμα Σαμαρά, προφανώς μία κίνηση ενός πρώην πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι έχουν κάποια κόμματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή.
2: Σίγουρα θα έχει καυτοτικά χαρακτηριστικά πάντως.
1: Θα έχει κάποια άλλα. Αλλά εγώ,
5: θα σας κοστίσει την αυτοδυναμία όμως άμα γίνει αυτό.
1: Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας όπως σας είπα πριν με βάση την κυβέρνησή μας. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να πετύχει όπως και το 23 που πάλι η κουβέντα ήταν ήσασταν μακριά και να σας πω κάτι. Τώρα διαμορφώνεται απόλυτα το πολιτικό σκηνικό.
4: Ας είμαστε αυτοπιθαρχημένοι στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάς, σημείωσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο πρώην υπουργός και μέλος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Παναγιώτης Κουρουμπλής. Ο ίδιος, ερωτηθεί σχετικά, είπε πως θα πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ στα καύσιμα, τουλάχιστον προσωρινά, ενώ ζήτησε την πρόσληψη των συμβασιούχων του Δημοσίου με παράλληλη κατάργηση του νόμου Βορύδη.
25: Έχει σημειωθεί και έχει αποδειχθεί ότι όποιος έκανε αυτού του είδους τις προσεγγίσεις, όπως τις έκανε το ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς τις πλήρωσε. Και δεν τις πλήρωσε η Νέα Δημοκρατία, τις πλήρωσε το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν συμφωνώ με ακραίες τοποθετήσεις ένθεν και ένθεν σε αυτόν τον χώρο, ανάμεσα δηλαδή στον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη, ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάς. Για πολλούς και ευνόητους λόγους, δεν θα τους εξηγήσω τώρα, ας είμαστε λίγο αυτοπιθαρχημένοι όλοι στο τι λέμε.
4: Θα καταργήσετε μεγάλο μέρος του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
25: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι όταν
4: πρέπει.
25: Έχει... Θα σας πω, όταν έχει η οικονομία τόσα υπερκέρδη, ναι, με την έννοια των πλεονασμάτων δηλαδή, μιλάμε για θηριώδη πλεονάσματα. Γιατί για μια περίοδο, ώσπου να καταλαγιάσει όλη αυτή η κατάσταση, δεν μπορεί και το κράτος να πει ότι θα μειώσω τον φόρο ένα ποσοστό και θα μειώσω και τον ΦΠΑ. Πρέπει να τροποποιηθεί ο νόμος Μπορίδη και να δοθεί η δυνατότητα μέσα από μοριοδότηση οι άνθρωποι αυτοί να πάψουν να είναι όμοιροι της οποιασδήποτε κυβέρνησης. Ο Τσίπρας κρίθηκε το 19 και για τα λάθη του και βεβαίως πλήρωσε και μια μαύρη προπαγάνδα που προσπάθησε όλα να τα χρεώσει στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας όμως έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια είτε αρέσει είτε δεν αρέσει.
4: Στο Μέγκα Σαββατοκύριακο αντιπαρατέθηκαν πολιτικά από τη Νέα Δημοκρατία ο Υπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, από το ΠΑΣΟΚ το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Θόδωρος Μαργαρίτης και από την Ελλάς η Ιωάννα Λάλιωτου.
1: Θυμάμαι το 2019, δεν θέλω να καλώ συγκριστώ με τον Τσίπρα, θα πω. Είχαμε 187 δισεκατομμύρια ευρώ ΕΠ και τώρα έχουμε 270 δις. Το χρέος μας πέσει στο 130%. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα για την οικονομία της χώρας και εσείς, αλλοντίνωση.
2: Δηλαδή, αυτό που πάει τώρα στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει, θέλετε να μου πείτε εσείς ότι σκέφτεται αυτό που μου λέτε.
1: Όχι, σκέφτεται ότι του έρχεται, έπαιρνε 650 ευρώ και τώρα παίρνει τουλάχιστον κάτω το μισθό πάνω από 1.100 ευρώ.
2: Για αυτή είναι η πράγματα. Και το ΕΝΕ και έχει 800 ευρώ.
1: Προσέξτε. Υπάρχει το πρόβλημα της πίεσης ακρίβειας. Πολύ εύκολη απάντηση που θα μπορούσα να σας δώσω είναι ναι, αυξήθηκε πράγματι ισορρευτικά ο πληθωρισμός κοντά στο 20%, αλλά τα εισοδήματα αυξήθηκαν 40%. Θα μπορούσα να σας πω, όχι ότι δεν αναγνωρίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Φανταστείτε να υπήρχε στην Ελλάδα μια οικονομική πολιτική όπως του κυρίου Τσίπρα τότε, που αφαιρούσε
2: εισοδήματα. Όχι, εγώ άλλο σας ρώτησα, θέλω να μου πείτε.
1: Όχι, όλα είναι συγκρίσιμα. Όλα είναι συγκρίσιμα, δεν είναι το έτσι. Γιατί εγώ άκουγα το 2015 ότι θα πάρουμε δύο μισθούς παραπάνω.
7: Πρέπει να τις παίρνεις υπόψη τις δημοσκοπήσεις. Δεν υπάρχει εμβολία. Δηλαδή, να τις εξορκίζεις.
2: Λίγο τις εξορκίζετε.
5: Τον κύριο Δοδονή, πείτε το.
7: Όχι, εγώ δεν τις εξορκίζω. Τις παρακολουθώ και τις μελετάω. Κοιτάξτε τώρα, τα πράγματα έχουν μία σειρά. Η πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα μέχρι στιγμής έχει προσωποπαγή χαρακτηριστικά. Εγώ μας έχω και μία απορία, διότι από τις πρώτες δηλώσεις του νέου κόμματος, άκουσα την κυρία Κουφονικολάκου, θα με ενδιαφέρει και από τις κυρίες Λαϊότη, γιατί είναι ιστορικός, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος. Και ιστορικά τα ρεύματα της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας και τα πολιτικά κόμματα που τα εκπροσωπούν.
5: Την διέψευσε ο κύριος Νικούδης που είπε ότι είναι.
7: Με ενδιαφέρει το κάθε στέλεχος να ακούει τι λέει, διότι. Κοιτάξτε, η θεωρία ότι δεν είναι όμορος χώρος έχει δύο προβλήματα. Μία ιδεολογική αστάθεια, διότι τι στο καλό δηλαδή, πώς γίνεται. Τα ρεύματα τα οποία έχουν καταγωγή το σοσιαλισμό να μην είναι όμορα. Και το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου, είναι μια, και αυτό είναι η επιτουσίας κριτική μου, μια ορισμένη αλαζονία στο νέο κόμμα. Διότι πάλι άκουσα το ίδιο την κυρία Κουφονικολάκου, και εδώ με ενδιαφέρει η άποψη κυρία Λαγιώτου, ότι θέλουν να είναι και αυτοδύναμοι.
8: Ο νέος πολιτικός φορέας, η συμπαράταξη, εστιάζει στις ανάγκες από τα κάτω, από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία. Αυτό ακούγεται ως ένα σύνθημα, αλλά τουλάχιστον εμένα με αγγίζει πάρα πολύ προσωπικά, διότι προέρχομαι από την κοινωνία και όχι από τους πολιτικούς.
2: Αυτό το δίκτυο όμως που είπατε, πώς τον αλλάζατε εσείς?
8: Φυσικά και πρέπει να αλλάξει αυτό με συγκεκριμένες πολιτικές και στο επόμενο διάστημα θα έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις για αυτά τα ζητήματα.
4: Νέα παρέμβαση για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου από το State Department. Η Ουάσιγκτον καλεί την ελληνική κυβέρνηση να κινηθεί ώστε ο καταδικασμένος ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη να επιστρέψει στη φυλακή. Μαζί μας ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών. Πρόκειται για μία ακόμη ευθεία παρέμβαση στο State Department. Έχει συμβεί κατά το παρελθόν πολλές φορές αυτό. Σε βαθμό που δημιουργεί προβλήματα όσον αφορά στη διάκριση των εξουσιών στην Ελλάδα. Αυτό είναι το θεσμικό κομμάτι. Το δεύτερο, το ποινικό κομμάτι, αφορά τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ο οποίος έχει καταδικαστεί για την πολυετή του δράση σε πολλές φορές ισόβια. Έχει εκτίσει ποινή από το 2002 έως σήμερα 25 ετών και αποφυλακίστηκε πρόσφατα με όρους και τώρα ζει στο σπίτι στο οποίο ζούσε στην περιοχή του Βύρωνα. Σύμφωνα με το State Department, υπάρχει μια βαθιά απογοήτευση στην αμερικάνικη κοινή γνώμη από την απόφαση του εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει, όπως λέει, τον Γιωτόπουλο. Ζητεί από την κυβέρνηση να ενεργήσει ώστε αυτός ο άνθρωπος να επιστρέψει στη φυλακή, καθώς δεν έχει εκτίσει το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής του. Είναι 82 ετών και κανονικά θα πρέπει να αποφυλακιστεί σε δύο χρόνια, δηλαδή το 2028-2029, ενώ αναφέρει ότι στη διάρκεια της 27 ετούς τουλάχιστον ηγεσίας της 17 Νοέμβρη, ηγεσίας του 17 Νοέμβρη, ήταν υπεύθυνος για δολοφονίες τεσσάρων Αμερικανών αξιωματούχων, του Ρίτσαρντ Γουέλς του 1975, του Τζορτζ Σάντες το 1983, του Νορντίν, του Γούλιαμ Νορντίν το 1988 και του Ρόναλντ Σίνερ το 1991. Να πω ότι τηλέμαχε ότι αυτές οι δολοφονίες, περισσότερες από αυτές, όπως του Γουέλς, είναι εξιχνίαση. Ο άλλος, ο Στιουαρτ, το 1991, ήταν ένας χαμηλόπαθμος αξιωματικός, τον οποίο είναι άγνωστο γιατί λόγω τον έχουν σκοτώσει αυτόν τον άνθρωπο, το 1991, καθώς ήταν υπεύθυνος κηλικίου στην Αμερικάνικη βάση. Δεν είχε καμία σχέση, καμία αναφορά με όσα έλεγαν στις προκηρύξεις τους τρομοκράτες περί συμμετοχής του στον κόλπο, τουλάχιστον αυτά έλεγε και η κόρη του. Σε κάθε περίπτωση, 5 Ιουνίου, εντός στην αυτή την εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα μάλλον, θα αποφασίσει ο Άρης Πάγος για το αν θα επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή ή όχι.
4: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, Δημήτρη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται, αναμένεται τουλάχιστον, και οι υπόλοιποι, ορισμένοι από τους οποίους φαίνεται να έχουν διαδραματίσει και σημαντικό ρόλο στην υπόθεση. Θα συνδεθούμε με τη δικαστική μας συντάκτρια, Βάσο Παλαιού. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
6: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται λοιπόν για δεύτερη ημέρα. Συνεχίζονται μάλλον, συγγνώμη, για δεύτερη μέρα οι απολογίες των συλληφθέντων από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Όπως είπες και εσύ χθες, απολογήθηκαν συνολικά 12 άτομα και αφέρθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ή χωρίς. Να σου πω ότι τους επιβλήθηκαν κατά περίπτωση απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, και χρηματικές εγγυήσεις 5 και 10.000 ευρώ σε ορισμένους εξ αυτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν στις απολογίες τους και τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οποιαδήποτε έκνομη πράξη. Να σου πω ότι, όπως είπες και εσύ, η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα με τους υπόλοιπους 10. Ανάμεσά τους βρίσκεται και εν ενεργεία αντιδήμαρχος στο Ρέθυμνο, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε κέντρα υποδοχής δηλώσεων, καθώς και δύο λογιστές από το Ηράκλειο, στους οποίους αποδίδεται διευθυντικός ρόλος στην συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Κατά πληροφορίες, και οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι αρνούνται την τέλεση οποιονδήποτε αξιόπινων πράξεων και υποστηρίζουν ότι ουσιαστικά, αν η αστυνομία γνώριζε καλύτερα την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ, ότι δεν θα βρίσκονταν στη θέση που βρίσκονται.
4: Ευχαριστούμε τη δικαστική μας συντάκτρια, τη Βάσο Παλαιού, για όσα μας είπε. Τώρα, με το κωδικό όνομα επιχείρηση Θερισμός, η ΔΑΟΕ, το λεγόμενο ελληνικό FBI αποκαλύπτει και χτυπά το οργανωμένο έγκλημα στις επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Σπύρος Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
10: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Μια ανάλυση έχει έρθει στην επιφάνεια από την δράση του ελληνικού FBI και κυρίως της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων που αφορούν οικονομικές ατασταλίες. Μιλάμε για, βεβαίως, για την επιχείρηση Θερισμός, όπως ανέφερες και εσύ. Και πρόκειται για μια ανάλυση που αφορά τις 5 εγκληματικές οργανώσεις, όχι τις μεμονωμένες περιπτώσεις που έχουν απασχολήσει σε αυτό το πολύκροτο σκάνδαλο, αλλά τις εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες λειτουργούσαν με δομημένη δράση, οι οποίες είχαν ιεραρχική δομή, και καταλαβαίνει κανείς πως δεν αφορά τους ενδεχομένως μεμονωμένους αγρότες ή κτηνοτρόφους. Μιλάμε για τις 5 οργανώσεις οι οποίες έχουν εξαρθρωθεί τους τελευταίους 6 μήνες από την Κρήτη μέχρι και τη Βόρεια Ελλάδα, και από τη δράση των κυκλωμάτων, η οποία ξεκινά από το 2018, διαπιστώνεται και η διαχρονικότητα του προβλήματος. Αυτό υπογραμμίζεται στη σχετική ανάλυση. Μέχρι στιγμής έχουν κατηγορηθεί 1.151 άτομα σε αυτές τις 5 μεγάλες υποθέσεις. 90 κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί, ενώ τουλάχιστον 17 έχουν προφυλακιστεί. Αυτό που κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός ότι μέχρι στιγμής μόνο από τις δράσεις από αυτής της οργάνωσης έχει διαπιστωθεί πως 17 εκατομμύρια ευρώ από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις έχουν κάνει φτερά, και ακόμα υπάρχουν πολλές έρευνες οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη διαβεβαίωση δίνουν όλοι οι αξιωματικοί που ασχολούνται

0: περνάει η δράση αυτών των οργανώσεων. Αλλά μέσα από αυτή την ανάλυση προκύπτει και ένα κάτι που έκανε πολύ ιδιαίτερη εντύπωση στους αξιωματικούς και αφορά τα εικονικά τιμολόγια για τις πλαστές πιστοποιήσεις σπόρων, για να εμφανίζουν ότι έχουν ψευδή αγροτική δραστηριότητα, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε, στην πλειοψηφία τους δεν είναι αγρότες όσοι εμπλέκονται σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι έχουν πραγματοποιηθεί, συνολικά έχουν παραγγελθεί μάλλον, 70 έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες για αυτές τις υποθέσεις από το 2010, κάτι που δείχνει και την διαχρονικότητα αυτής της προσπάθειας προκειμένου αυτές οι οργανώσεις να εξαλειφθούν πλήρως. Το βασικό συμπέρασμα βεβαίως είναι ότι πίσω από αυτή την υπόθεση υπάρχουν και οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα με πολυετή δράση και διακριτούς ρόλους και μεγάλη επιχειρησιακή οργάνωση διεμάχη.
1: Σπυρό, να δούμε και το άλλο τώρα. Δεν είναι το FBI αυτό που προχώρησε στη σύλληψη του αστυνομικού, είναι ενεργεία αστυνομικού, ο οποίος ερευνάται από τους συναδέλφους του. Αφορά, είναι η υπηρεσία των ιστορικών υποθέσεων που έδρασε, αφού όμως το εντοπίστηκε από την ομάδα Δίας. Έτσι, ο συγκεκριμένος αστυνομικός οδηγούσε μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες, είχε και ένα ολόκληρο πλωστάσιο μαζί του, έτσι δεν είναι?
0: Αυτό ακριβώς τη διλέμμαχη. Την Πέμπτη το βράδυ ήταν όταν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντόπισαν τον συνάδελφό τους, ο οποίος κινούνταν στη λεωφόρο Βουλιαγμένης με μια μοτοσυκλέτα η οποία δεν είχε πινακίδες κυκλοφορίας. Έκαναν σήμα για να γίνει ο έλεγχος και εκεί διαπιστώθηκε πως πρόκειται για έναν ενεργή αστυνομικό, ο οποίος φέρεται να υπηρετεί στην διεύθυνση μεταγωγών, και στην κατοχή του βρήκανε 2 πιστόλια, 262 φυσίγια, 2 μαχαίρια και ένα σπρέι πιπεριού, αλλά και 8.000 ευρώ σε μετρητά. Βεβαίως, απευθείας η υπόθεση μεταβιβάστηκε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς εξετάζει αφενός την νομιμότητα κατοχής των όπλων και των χρημάτων, πράγμα που φαντάζει λιγάκι δύσκολο, αλλά και τις επαφές και τη δραστηριότητα του αστυνομικού το τελευταίο διάστημα.
2: 2000 FM.
3: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
4: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
3: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για 2 μοναδικές εμφανίσεις.
4: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ τα πιάσεις.
3: Σε 2 βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
5: Λέει πως θα πει το ναι μόνο αν το Ιράν αποδεχθεί τους 3 βασικούς όρους που αφορούν στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αλλά και τη μεταφορά του ουρανίου εκτός ιρανικού εδάφους. Από την πλευρά του τώρα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, έκανε λόγο για την ετοιμότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας να επιτύχει ένα αξιοπρεπές πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και των περιφερειακών εντάσσεων. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Εμμύρη του Κατάρ, τόνισε ότι η Τεχεράνη έχει αποδείξει σταθερά την προσήλωσή της στον διάλογο, καλώντας την άλλη πλευρά να ακολουθήσει την ίδια πολιτική, επιδεικνύοντας πραγματική πολιτική βούληση και τηρώντας τις διεθνείς υποχρεώσεις της. Τώρα, σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, ο Πιτ Χέγκζεθ, δηλώνοντας ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν πλήρως έτοιμες να επανεκκινήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Μιλώντας στο Διεθνές Φόρουμ Ασφάλειας στην Σιγκαπούρη, ο επικεφαλής του Πενταγώνου υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν σημαντικά στρατηγικά αποθέματα και τις απαραίτητες δυνατότητες για να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε εξέλιξη. Είμαστε απολύτως ικανοί να ξαναρχίσουμε.

0: δούμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εφόσον χρειαστεί, ανέφερε ειδικότερα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Και έχουμε και ένα μήνυμα από το Λευκό Οίκο ότι ο Τραμπ θα υπογράψει το σύμφωνο με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές των ΗΠΑ. Ειδικότερα ο Τραμπ μίλησε με το επιτελείο του για το πλαίσιο επέκτασης της εκεχηρίας. Είναι δηλαδή οι όροι που θέτει η πλευρά του Τραμπ και η Τεχεράνη απορρίπτει, όπως γνωρίζουμε μέχρι τώρα, τις αμερικανικές αιτιάσεις. Ας πούμε και δύο λόγια για την εκεχηρία στο Λίβανο που παραπέει, καθώς η Χεσμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ και ανακοίνωσε ειδικότερα πως εκτόξευσε τις ρουκέτες προς την βόρεια Ισραηλινή πόλη Σμόνα, καθώς ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές και την χερσαία επίθεσή του στο Λίβανο. Το φιλοϊρανικό λιβανέζικο κίνημα τόνισε ότι εξαπέλυσε ρουκέτες εναντίον της πόλης για την υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού του σε απάντηση στην παραβίαση της εκεχηρίας από τον Ισραηλινό εχθρό. Και ας πάμε σε ένα άλλο θέμα, στο ότι προφυλακίστηκε στη Βρετανία ο 46χρονος Έλληνας ομογενής από τη Γεωργία, ο οποίος συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές και κατηγορείται για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Ο 46χρονος Έλληνας, ο οποίος φέρεται να έχει γεννηθεί στην Τσάλκα της Γεωργίας και να έχει ζήσει στην Ξάνθη μαζί με τη μητέρα και τον αδερφό του, ενώ τώρα ζει στο Μόναχο στην Γερμανία, δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές στο παρελθόν. Παράλληλα, οι αρχές θεωρούν ότι τοποθέτησε κρυφή σύσκευη παρακολούθησης, η οποία ήταν κρυμμένη μέσα σε κάλτσα και τοποθετημένη σε δέντρο με δυνατότητα αποστολής δεδομένων σε άγνωστους παραλήπτες στο εξωτερικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είχε εργαστεί ως οικοδόμος, εν αργότερα μετανάστευσε στην Γερμανία και διέμενε κοντά στο Μόναχο. Και να κλείσουμε τέλος με τα σκάνδαλα που πλήττουν την πλευρά του Πέδρο Σάνθ. Μιλάμε για δικαστικές έρευνες. Υπάρχει ένας έτσι πολιτικός καύσωνας στην Ισπανία που απειλεί να κάψει τον Σάντσεφ. Η έφοδος τώρα της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία των σοσιαλιστών, η σοβαρή υπόθεση Ταπατέρο, οι υποθέσεις που αγγίζουν στενούς συνεργάτες και συγγενείς του Πρωθυπουργού και η πίεση για πρόεδρες εκλογές είναι αυτές που φτιάχνουν αυτό το σκηνικό στην Ισπανική κυβέρνηση. Και η Ισπανική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη για έρευνα διαφθοράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός Θαπατέρο ερευνάται δε για πιθανή κατάχρηση πολιτικής επιρροής για την εξασφάλιση κρατικής διάσωσης αεροπορικής εταιρείας. Η σύζυγος και ο αδελφός του Σάντσε αντιμετωπίζουν επίσης δικαστικές έρευνες για αθέμητη επιρροή και κατάχρηση δημόσιου αξιώματος. Τώρα, πρόσφατες εκλογικές ήττες και ανησυχίες συμμάχων αποδυναμώνουν, όπως αντιλαμβανόμαστε, την πολιτική θέση του Σάντσε.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Ελισάβετ Σταμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Πάμε να δούμε τώρα πώς ακτινογραφεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κυρίως ο διεθνολόγος ο κύριος Τέδωρος Τσίκας που είναι μαζί μας. Κύριε Τσίκα, μια εβδομάδα πέρασε από τότε που τα ξαναείπαμε, στασιμότητα. Δεν ξέρω πόσες φορές έχουμε ξεκινήσει να λέμε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, ότι είναι κοντά σε μια συμφωνία. Πολλές φορές έχουμε πει ότι συμφώνησαν και δεν συμφώνησαν τελικά. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι μια. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς, αλλά. Εσείς πώς το βλέπετε το πράγμα να κυλά?
2: Μια εβδομάδα αφότου μιλήσαμε και τρεις μήνες αφότου άρχισε αυτή η σύγκριση, υπενθυμίζω κύριε Σαντορινέ.
1: Σωστά.
2: 28 Φεβρουαρίου είχαμε την έναρξη της σύγκρισης ΗΠΑ-Ιράν, για να έχουμε λίγο και την αίσθηση του χρόνου. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι τα βήματα γίνονται. Και αυτό καταλαβαίνουμε ότι το λένε και οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί παλιότερα. Ο ένας διέψευδε τον άλλον ως προς την πρόοδο που γινόταν. Τώρα και οι δύο λένε ότι υπάρχει πρόοδος, ότι γίνονται βήματα. Το λένε και οι Πακιστανοί που κάνουν τη βασική διαμεσολάβηση.
1: Γι' αυτό πέφτει και η τιμή, η διεθνή τιμή, έτσι, όχι η εφορία βέβαια.
2: Έτσι είναι.
1: Και
2: οι διαφοροποίησεις τους τώρα είναι ως προς τις διατυπώσεις που λέει ο ένας ότι θα έχει. Ό,τι θα υπάρχει μέσα στη διατύπωση σε σχέση με τον άλλον. Κοιτάξτε, εδώ πέρα γίνεται μια προσπάθεια να βρεθεί μια εσωτερική ισορροπία στην καταρχήν αυτή η συμφωνία που θα υπάρξει, το μνημόνιο κατανόησης όπως λέγεται. Διότι πρέπει και οι δύο πλευρές να βλέπουν κάποια αιτήματά τους να αποτυπώνονται και ταυτόχρονα να μην φαίνονται ότι έχουν χάσει. Το να βρεθεί αυτή η εσωτερική ισορροπία δεν είναι εύκολο. Πιστεύω ότι το ποτήρι είναι περισσότερο μισογεμάτο παρά μισοάδιο. Δηλαδή ότι πράγματι υπάρχει υπάρχει μια πρόοδος, αλλά το κατά πόσο θα μπορέσει να γίνει πολιτικά διαχειρίσιμο, διαχειρίσιμη μια τέτοια συμφωνία, αυτό εξαρτάται φυσικά και από την πολιτική βούληση των δύο πλευρών. Ναι. Επιπλέον, να προσθέσω εδώ, κύριε Σαντορενέ, ότι έχουμε και μια δυσκολία στο σύστημα ελλείψης αποφάσεων στο Ιράν. Δηλαδή, έχουμε έναν ηγέτη απομακρυσμένο από όλους τους υπολείπους, σε μια κρυφή τοποθεσία, που δεν ξέρουν παρά ελάχιστα άτομα που είναι αυτή η τοποθεσία, ο οποίος δεν επικοινωνεί με ηλεκτρονική επικοινωνία για να μην εντοπιστεί, κυρίως από τους Ισραηλινούς, και πηγαίνουν ορισμένοι αγγελιοφόροι ελάχιστοι, οι οποίοι του πάνε γραπτά μηνύματα, στέλνει αυτούς γραπτά μηνύματα, πάνε προφορικά. Αυτό δυσκολεύει και πάρα πολύ τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή, μπορεί αυτός να απαντά σε θέματα διαπραγμάτευσης προκαιρού.
1: Ναι, παρεμβαίνει και φρουρεί σε επανάσταση ενίοτε. Αυτοί έχουν λόγο στις διαπραγματεύσεις.
2: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουν, κύριε Σαντορινέ. Και μάλιστα ένα κομμάτι από αυτούς είναι αυτοί που δεν θέλουν κιόλας τη διαπραγμάτευση και πολύ περισσότερο τον συμβιβασμό. Θεωρούν ότι πρέπει να κρατηθεί απόλυτη στάση. Οπότε σκεφτείτε τώρα ότι έχουμε αντίπαλα κέντρα εξουσίας, αλλά πιο σκληροπυρηνικά, άλλα λιγότερο, και έναν ανώτατο ηγέτη ο οποίος θα έπρεπε να λύσει αυτές τις ισορροπίες, απομακρυσμένο από όλους αυτούς. Αυτό δημιουργεί μια δυσκολία. Τώρα, θέλω να σας πω το εξής. Θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο, για να μην πω κάτι παραπάνω, ότι αυτή η ιστορία θα ξεπεράσει τις 4 Ιουλίου, οπότε γιορτάζεται η επέτειος των 250 ετών από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Επομένως, ή θα υπάρξει μια συμφωνία μέχρι τότε, μέχρι κάποια στιγμή, τώρα, όχι θα πλησιάσουμε τότε, ή ο Τραμπ, εάν θεωρήσει ότι δεν του δίνουν κάτι πολιτικά διαχειρίσιμο, θα διατάξει έντονες, συστηματικές και πολυήμερες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Οπότε μετά θα πει ότι εμείς μέχρι τώρα είχαμε χτυπήσει το 70% των στόχων μας, είχαμε πετύχει. Τώρα με τις νέα χτυπήματα πετύχαμε το 90%. Έχουμε πάει τους Ιρανούς πίσω, στρατιωτικά, πυρηνικά κλπ. Επομένως, εμείς νικήσαμε και αποχωρούμε. Δηλαδή μπορεί να προκηρύξει και μόνος του μία νίκη. Αλλά όλα αυτά εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να είναι εκκρεμή την ώρα που θα γιορτάζεται, και με το χολιγουντιανό τρόπο με τον οποίο θέλει ο Τραμπ να το γιορτάσει τα 250 χρόνια ανεξάρτησης.
1: Τα δύο καυτά σημεία είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τα στενά του Ορμούζ. Έτσι. Αυτά τα δύο είναι κυρίως τα πιο σημαντικά.
2: Είναι τα βασικά, και κυρίως εγώ πιστεύω ότι η συζήτηση είναι για τα ανταλλάγματα που θα βοηθούν για αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων που έχουν παγώσει στις αμερικανικές και δυτικές τράπεζες, άρση των κυρώσεων, των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε βάρος του Ιράν, θα γίνουν όλα μαζί αυτά. Θα έρθουν τμηματικά κάποιες, θα υπάρχουν κάποιοι οδοδείκτες, δηλαδή κάνεις το ένα, απελευθερώνω αυτά τα κεφάλαια ή αέρω αυτές τις κυρώσεις. Πιστεύω ότι η βασική συζήτηση είναι αυτή. Και βεβαίως, το ξανατονίζω αυτό γιατί θεωρώ ότι είναι το μείζον, δεν μπορεί να υπάρχει έστω και αυτή τη μία σελίδα συμφωνία χωρίς μια αναφορά για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ πιστεύω θα είναι το πρώτο που θα λυθεί. Για να φανεί ότι. Γιατί και τους δύο τους συμφέρει, για διαφορετικούς λόγους. Άρα δεν μπορεί να μιλάει κάτι για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δηλαδή την κατεύθυνση που θα πάρει, έστω και αν μετά αυτή η καταρχήν συμφωνία παραπέμπει σε διαπραγματεύσεις που μπορεί να κρατήσουν 2 μήνες και παραπάνω, για τις πολλές δύσκολες τεχνικές λεπτομέρειες που έχει το θέμα του πυρηνικού προγράμματος.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Τσίκα. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας τον 38χρονο που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πρώην πεθερό του το βράδυ της Παρασκευής μέσα σε διαμέρισμα στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Η συνάδελφος από τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7, Κατερίνα Νικολάου, είναι μαζί μας. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα σα. Είχαμε ένα αιματηρό επεισόδιο χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στην οδό Φιλίππου, στον Εύωσμο, όπου ένας 67χρονος υπό αδιευκρίνηστες συνθήκες βρέθηκε αιμόδυρτος και χωρίς αισθήσεις. Το ΕΚΑΒ κατάφερε μέσα από διαδοσιαστικές διεργασίες να τον επαναφέρει με πολύ μεγάλη δυσκολία. Ωστόσο, ο άνδρας σήμερα τα ξημερώματα εξέπνευσε. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε από την αστυνομία αυτή τη στιγμή, ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν με έναν 38χρονο στο διαμέρισμα και σύμφωνα με το όσο υποστήριξε ο 38χρονος, έκαναν χρήση ναρκωτικών. Οι δύο άνδρες είναι και οι δύο ομογενείς Έλληνες από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Γνωρίζονταν εδώ και πολλά χρόνια. Παλιότερα, μάλιστα, ο νεαρότερος, ο 38χρονος, είχε και σχέση με την κόρη του 67χρονου, αλλά πάνω από 8 χρόνια αυτό, όχι τώρα. Αχα. Δεν είναι δηλαδή πεθερός το επίσημο, όπως έχει υποθεί και αυτό. Ναι. Λοιπόν, οι άνθρωποι γνωρίζονταν, όπως επίσης γνωρίζονταν και με τις αρχές αμφότεροι, και για περιπτώσεις ναρκωτικών, αλλά και για παραβιάσεις του τελωνιακού κώδικα. Κοινώς για λαθρέα τσιγάρα ή αλκοόλ, δεν ξέρουμε ακόμα συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν οι δυο του στο διαμέρισμα και φαίνεται να έκαναν χρήση κάναβης. Κάποια στιγμή καλύπτεται κάποιος και τον βρίσκει τον 67χρονο εμόφυρτο. Τώρα, το ένα σενάριο λέει, σύμφωνα με κάποιους, ότι τον χτύπησε ο 38χρονο στον 67χρονο, διότι ενεπλάκησαν και διάφορες διαφορές δικές του. Το άλλο το σενάριο και η απολογία του φερόμενου ως δράστη λέει ότι έπεσε ανέστητος εξαιτίας της χρήσης των ναρκωτικών. Τον χτύπησα για να τον συνεφέρω, ας πούμε, ή χτύπησε σε κάποιο έπιπλο. Ακόμα όλα διερευνούνται, θα δώσει περισσότερες απαντήσεις και η ιατροδικαστική εξέταση τηλέμαχε. Πάντως το θέμα είναι ότι πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ο 38χρονος και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες τα νεότερα.
1: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Νικολάου από τον Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Στάτους 107,7 της Θεσσαλονίκης. Σε θέμα που συνέδεται τον αθλητισμό μέσω του μπάσκετ με την προσωπική εξέλιξη και τη σύγχρονη εποχή, κλήθηκαν να εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για το μάθημα των νέων ελληνικών. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας, Ισμήνη Χαραλαμποπούλου. Καλό μεσημέρι, Ισμήνη.
4: Καλό μεσημέρι, Τηλέμα. Είχε πραγματοποιήσει σήμερα και η πρέμιερα των πανελλαδικών εξετάσεων με τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Το θέμα αφορούσε με αφορμή στην ουσία τον αθλητισμό στην εκπλήρωση των ονείρων. Δεν έκρυβε παγίδες. Απαιτητικό ωστόσο χαρακτηρίστηκε από τους εκπαιδευτικούς και από τους υποψηφίους, χωρίς να υπάρχουν ασάφειες ή κάτι που δεν είχαν διδαχτεί. Τώρα όλοι οι υποψήφοι και από τα γενικά λύκεια και από τα ΕΠΑΛ είναι με το βλέμμα στραμμένο στην εβδομάδα που ξεκινάει, καθώς είναι η εβδομάδα με τα μαθήματα κλειδιά, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε. Είναι τα μαθήματα που έχουν αυξημένους οι τελευταίες βαρύτητες και στην ουσία καθορίζουν και την εισαγωγή των περίπου 100.000 υποψηφίων στα πανεπιστήμια, καθώς οι θέσεις που έχουν δοθεί, οι 68.788, όπως ξέρουμε τα τελευταία χρόνια, θα κριθούν από την ελάχιστη βάση εισαγωγής αν την πιάσουν οι υποψήφοι. Μία γενικότερη συμβουλή, όπως μας λέει ο πρόεδρος Φέγιαντζο Αθεδάκη στα παραπολιτικά, είναι να ξεκινήσουν από τα ευκολότερα θέματα και να πάνε στα δυσκολότερα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι συμβουλή για την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων, γιατί σε περίπτωση που δεν γνωρίζουν κάποιο θέμα, συχνά οι υποψήφοι αγχώνονται και δεν μπορούν να συνεχίσουν. Επίσης, ο κ. Βαρχεδάκης συστήνει στους υποψηφίους να είναι προσεκτικοί και να εκμεταλλευτούν το χρόνο που τους δίνεται, καθώς κανένας δεν τους κυνηγάει. Συχνά βλέπουμε οι υποψηφίους να φεύγουν πολύ νωρίτερα από το τέλος της εξέτασης και αυτό οι εκπαιδευτικοί δεν το θεωρούν σωστό. Αντίθετα, λένε ότι να εκμεταλλευτούν το τελευταίο δεκάλεπτο, τέταρτο μισάωρο, στα λατινικά, όπως μας λένε οι φιλόλογοι, μπορεί να είναι και περισσότερος χρόνος, για να δουν ακόμα και ερώτηση-απάντηση το διαγώνισμα, προκειμένου να κερδίσουν τα μόρια που μπορεί να τους έχουν ξεφύγει, διορθώνοντας κάποιο λάθος, ψυχραιμία και ηρεμία και στις τελευταίες επαναλήψεις. Τι λέμε.
1: Ισμήνη Χαραλαμποπούλου στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Ισμήνη. Φιδωλά μειούμενη δεν η μέση τιμή των καυσίμων στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η διεθνής αγορά εμφανίζει τάση αποκλιμάκωσης. Δεν θα έπρεπε να μειωθεί η επιδότηση στο πετρέλαιο, καθώς δεν έχει τελειώσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, είπε μεταξύ άλλων στα παραπολιτικά 90,1 ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
5: Εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τσεκουρεύουμε την επιδότηση της αμόλυβδης, του πετρελαίου κίνησης ενώ του ντίζελ, ενώ ήταν 20 λεπτά αν θυμάστε το λίτρο, τώρα λέει 15 λεπτά. Μα δεν έχει αποκλιμακωθεί η τιμή του πετρελαίου, παραμένει στα ίδια επίπεδα εδώ και πάρα πολλές μέρες. Εν τω μεταξύ θα πει κάποιος, Ναι, έχουμε δει, ας πούμε, σε μια εβδομάδα μια σχετική αποκλιμάκωση. Ναι, αλλά έχουμε δει και από προηγούμενες εβδομάδες πάλι αποκλιμάκωση και μετά κλιμάκωση. Νομίζω ότι μπαίνοντας τώρα στο καλοκαίρι, ουσιαστικά από την επόμενη εβδομάδα, πάντα παραδοσιακά η ζήτηση στα καύσιμα είναι αυξημένη. Αυτό σημαίνει αύξηση και στη τιμή, ακόμα και αν δεν υπήρχε η κρίση στη Μέση Ανατολή, εννοώ. Mm-hmm. Πάντα το καλοκαίρι ήθιστε να έχουμε υψηλές τιμές.
1: Αυξημένη κίνηση, κυρίες και κύριοι, παρατηρείται αυτή την ώρα στις εξόδους της πόλης, καθώς κορυφώνεται η έξοδος για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Αυτή την ώρα εντοπίζεται το πρόβλημα προς την Αθηνό Κορίνθο από το Χαϊδάρι έως και τα διόδια, σχεδόν τα διόδια. Αυξημένη κίνηση είναι και στο τμήμα που αφορά από την Αχαρνών έως τη Φιλαδέλφια, ενώ στο ρεύμα καθόδου, παραδόξως, έχει πάρα πολύ κίνηση αυτήν την ώρα στον Κηφισό. Περισσότεροι από 30.000 επιβάτες αναχωρούν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής προς τα νησιά. Πάμε να δούμε πώς πήγαν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις για το διάστημα αυτό. Αν υπάρχουν βέβαια και κάποιες ευκαιρίες τελευταία στιγμής, θα μας πει ο γκουρού των ακινήτων, ο πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate, Θέμης Μπάκας. Καλό μεσημέρι, Θέμη.
6: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Συζητάμε πλέον το πρώτο τρίμηνο του καλοκαιριού. Δηλαδή είναι πλέον η έναξη, επίσημη έναξη καλοκαιρινή σεζόν για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Εδώ αναφέρουμε ότι πρωταγωνιστούν κυρίως οι ποιοτικοί προορισμοί, δεν έχουν πολύ ψηλά ποσοστά. Προκρατήσω πληρωτή των οποίων θα το πω εγώ για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Η Καλαμάτα είναι ήδη στο 85%, τον Άφη στο 89%, μόνο Ευασία στο 92%, είναι Αυπακτία γενικότερα στο 81%, με την Άφακτο στο 88%, η Κουρούτο στο Νομόλιο στο 72%, η Χαλκίδα στο 88%, η Γουμένη 69%, Πρέβεζα 80%, η Ιωάννη 91%. Και αυτό πραγματικά εμένα με εντυπωσίασε, διότι τα Ιωάννη κατά κύριο λόγο τα έχουμε συνηθίσει πλέον σαν ένα προορισμό χειμερινό, αλλά πλέον βλέπουμε τα Ιωάννη να αποκτούν κοινό και τους καλοκαιρινούς μήνες, διότι κάποιοι επιλέγουν την περιοχή των Ιωαννίνων ως κέντρο και κάνουν μικρές αποδράσεις στις γειτονικές περιοχές. Ναι. Και υπάρχουν 70. Παρά και δεν βλέπουμε ότι η κινητικότητα στα νησιά δεν είναι τόσο πολύ υψηλή. Βλέπουμε κινητικότητα τον τελευταίο χρόνο, το τελευταίο χρόνο, τις τελευταίες ώρες. Αλλά βλέπουμε κυρίως, Τηλέμαχε, ένα πάγωμα, διότι μην ξεχνάμε, το Αγίου Πνεύματος είναι κοντά. Δηλαδή, πάρα πολλοί ιδιοκτήτες και κλείδα χρόνια μίσθωση, ουσιαστικά τα σπίτια του ανοίγουν από πρώτη του μήνα και μετά, δηλαδή από τη Δευτέρα και μετά. Επομένως, πλέον βλέπουμε και μια μείωση τη δυναμική σχέση με πέρυσι το ίδιο τρίμηνο κατά 8 με 7% όσον αφορά τον αριθμό των ακινήτων. Η κινητικότητα κυρίως καταγράφεται σε περιοχές όπως είναι η Λευκάδα 68%, η Κεφαλαιό 65%, η Σαντορίνη 67%, η Έγινα 77% που είναι προορισμός κοντινός αφήσει με τους Αθηναίους, η Ήδρα 77%, η Σπέτσια και 72%, ενώ η Μύκονος στο 53% και η Σαντορίνη 67%. Να αναφέρω κάτι σημαντικό όμως, Τηλέμαχε, ότι στη Μύκονο αυτή τη στιγμή βλέπουμε το εξής σημαντικό. Βλέπουμε ότι ενώ στο παρελθόν συζητάγαμε για πολύ ψηλά κοστολόγια όσον αφορά τη διαμονή, πλέον η Μύκονος πραγματικά βλέπουμε ένας οικονομικός προορισμός. Σκέψου ότι για τρεις ανοιχτερεύσεις στη Μύκονο σε ένα σπίτι με δύο δωμάτια, μπορεί να μείνουν οι γονείς, τα παιδιά σε ξεχωριστό δωμάτιο ή τραμμένη παρέα, ξεκινάει το κόστος από 359 ευρώ συνολικά οι τρεις ανοιχτερεύσεις. Ενώ για σπίτια τα οποία έχουν δύο δωμάτια και ιδιωτική πισίνα στην περιοχή του Ορνού, ξεκινάνε περίπου από 650 ευρώ. Δηλαδή ποσά τα οποία είναι πολύ οικονομικά σχέση με το παρελθόν. Αυτό δείχνει ότι οι επαγγελματίες του κλάδου, του τουρισμού γενικότερα, των βαϊχρών μισθώσεων, θέλουν να αποκαταστήσουν και πάλι την κινητικότητα στην περιοχή της Μυκόνου. Ενώ περιμένουμε να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα τι θα συμβεί, διότι μην ξεχνάμε ότι τα κοσμοπολίτικα νησιά όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος στην χώρα μας είναι νησιά που επισκέφτονται πάρα πολλοί πολίτες της Μέσης Ανατολής.
1: Έτσι είναι. Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate. Σε ευχαριστούμε, Θέμη μου. Ολοκληρώνεται σε λίγο, 3 ώρα θα πέσει αυλαία, η 5η Attica Green Expo στο γήπεδο του Taekwondo. Καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, κυρίες και κύριοι, η Next Step Media Group ήταν χορηγός επικοινωνίας. Δόθηκε και ισχυρό παρόν με τα μέσα του ομίλου, αλλά και τα παραπολιτικά 90,1, το ραδιόφωνο μας, μεταφέροντας λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις μέσα από ειδικά διαμορφωμένο ραδιοθάλαμο στο γήπεδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων του Taekwondo. Πάμε να πούμε περισσότερο με τον επικεφαλής του ρεπορτάζ τοπικής αυτοδιοίκησης της εφημερίδας Παραπολιτικά Απογευματινή, αλλά και στο ΙΤΑ ή ΟΤΑ.gr, τον Γιώργο Λεμό, τον συνάδελφο που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Μας ακούει ο Γιώργος Λεμός? Λοιπόν, έχει πέσει γραμμή προφανώς. θα προσπαθήσει τώρα η Διονυσία Μίτσια να αποκαταστήσει τη σύνδεση. Σας έλεγα νωρίτερα για την κίνηση αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει κυκλοφοριακά, αντιμετωπίζουν κυκλοφοριακά οι οδηγοί στο λεκανοπέδιο, και ξεκινάει από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας στην κάθοδο, από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και εκτείνεται έως και το Περιστέρι, το ύψος του Περιστέριου. Πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, μποτιλιάρισμα, όπως επίσης από Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά. Λοιπόν, αποκαταστήσαμε επαφή. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Γιώργος Λεμός? Όχι, προφανώς υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική σύνδεση.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο να συνδεθούμε, να δούμε την αθλητική επικαιρότητα. Φυσικά, αυτό το οποίο είναι στην κορονίδα σήμερα της αθλητικής επικαιρότητας έχει να κάνει με το σπουδαίο μάτς που αναμένουμε για πρώτη φορά στις 7 το απόγευμα, τελικός Champions League. Το είχαμε συνηθίσει εκεί γύρω στις 10. Δεν ξέρω τώρα γιατί γίνεται τόσο νωρίς. Θα μας πει περισσότερα όμως ο ειδήμων περί των αθλητικών, ο συνάδελφος, ο Αλέξανδρος Συστάκος που είναι μαζί μας. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Τηλεμάχη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς όπως το είπες. Είναι 7 η ώρα για πρώτη φορά. Η UEFA το έκανε για να βοηθήσει τους φιλάθλους. Δηλαδή, να μην περιμένουν πολλές ώρες στην πόλη που είναι, γιατί συνήθως δεν γίνεται στην πόλη τους. Έτσι, κάνουν πολύ μεγάλα ταξίδια. Κάποιο πρωί είναι στους δρόμους και αφετέρου όταν τελειώσει το παιχνίδι, ακόμα και αν πάει σε παράταση η πέναλτι, να υπάρχει μετά η χρονική διάρκεια, δηλαδή να μπορούν να πάνε στα μαγαζιά να μην έχουν κλείσει. Δηλαδή να μην έχει πάει 12 η ώρα το βράδυ και να έχουν κλείσει τα περισσότερα μαγαζιά, να μπορέσουν να διασκεδάσουν και να γιορτάσουν τη νίκη τη ομάδα τους ή αυτοί που έχουν νικηθεί να πιούν την πύρα τη παρηγοριά. Αυτό έχει να κάνει και επίσης το τελευταίο έχει να κάνει με την αγορά της Ασίας. Έτσι, διαφορά που έχουμε, να μπορούν να δουν και αυτή τη μια νορμάλ ώρα το τελικό του Champions League. Πάρα πολύ μεγάλη αγορά της Ασίας. Αυτή είναι λοιπόν η απόφαση της UEFA για τον τελικό του Champions League. Του διεξάρτητη θα διεξαρτηθεί στη Βουδαπέστη. Από εκεί και πέρα έχουμε πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι της Σάκαρη με την Τσπαλίστα για το 32 του Ρολάν Καρός. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ετήθηκε 2-1, τέτοια αποκλείστηκε στάσεων 32. Δεν κατάφερε λοιπόν να συνεχίσει την πορεία της. Η Σάκαρη παρότι προσπάθησε τον αγώνα. Επίσης, να περάσουμε στον μπάσκετ, που πριν από λίγο ξεκίνησε ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό Άκτος. Είναι για τα ημιτελικά της Basket League, οπότε το παιχνίδι είχαν νικήσει οι πράσινοι. Οπότε προηγούνται 1-0 νίκες στη σειρά. Νικήσουν και τώρα θα προκριθούν στους τελικούς. Στις 5 και 4 θα ξεκινήσει και ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, τον πρωταθλητή Ευρώπη Ολυμπιακό, που είχε νικήσει το πρώτο παιχνίδι και προηγείται 1-0 στην ημιτελική σειρά. Και αν νικήσει και αυτό, θα πάρει την πρόκληση για τους τελικούς. Αν ισοφαρίσουν ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, θα έχουμε τρίτο παιχνίδι τη Δευτέρα. Επίσης, να πούμε ότι έχουμε γίνοντας και τον τρίτο τελικό στο πρωτάθλημα πόλο των ανδρών. Η ομάδα του Ολυμπιακού υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 νίκες στη σειρά. Και αν κατακτήσουν, αν πάρουν τη νίκη και σε αυτό το τρίτο παιχνίδι, θα κατακτήσουν και το πρωτάθλημα. Θα είναι το 14ο στη σειρά, Τηλέμαχε, αλλά και το 400ο στην ιστορία του. Να πω για όσους ασχολούνται και με το πόλο ότι η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού προηγείται, έχει ένα σερί 62 νίκες κόντρα στα αυτή του Παναθηναϊκού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Αλέξανδρο Χρυστάκο για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Αλέξανδρε. Πάμε να δούμε τι γίνεται μετεωρολογικά. Η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά αυτό που παρακολουθούσαμε και στις τηλεοράσεις πριν από λίγο ήταν αρκετό κόσμο να βρίσκεται στην παραλία, που σημαίνει ότι η θερμοκρασία έχει σκαρφαλώσει κοντά στους 30 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Μαζί μας ο μετεωρολόγος και πρόεδρος του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών, ο κ. Γιάννης Σταματάκης. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
2: Καλό μεσημέρι. Όλα καλά, εσείς πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Θα ήμασταν καλύτερα βέβαια κοντά στην παραλία, αλλά δεν παραπονιόμαστε. Καλά είναι.
2: Μία από τα ίδια μπορώ να πω.
0: Πώς είναι τα πράγματα, πώς τα βλέπετε στη συνέχεια, ποια θα είναι?
2: Να πούμε ότι οι θάλασσες είναι δροσερές προς κρύες ακόμα.
0: Ναι.
2: Είναι στο Αιγαίο έχει 21 με 20 βαθμούς, στο Βόρειο Αιγαίο έχει 19 με 20. Και άντε να λίγο πιο ζεστή η θάλασσα στο Κυπαρσιακό κόλπο και στην Κρήτη, στα νότια τμήματα της Κρήτης.
0: Α, έτσι, στην Κρήτη πιο.
2: Ναι. Στην Κρήτη είναι γύρω στους 23 με 24.
0: Στην Παλιοκαστρίτσα πόσο να είναι τώρα της Κέρκυρας?
2: Εκεί πέρα περίπου.
0: Εκεί πέρα.
2: 23 με 24 βαθμούς. Ναι, και ειδικά στους κόλπους είναι λίγο πιο ζεστή. Λόγω επειδή έχουν πιο παραταμένες ημέρες με ηλιοφάνεια στην Κρήτη και στην Νότια Ελλάδα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι θα έχουμε σήμερα και αύριο κάποια στάθεια στα ορεινά της Πελοποννήσου και στα ορεινά της Αιτωλοκαρανίας και του υπηρετικού κορμού της χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, ηλιοφάνεια, καλές καιρικές συνθήκες, καλοτάξιες οι θάλασσες, μεταβλητή άνεμη στο Ιόνιο 1 με 2 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 4 μποφόρ. Κανένα πρόβλημα σε αυτοπλοεία και φυσικά όλοι μπορούν να απολαύσουν παντού τις καταπληκτικές συνθήκες μέχρι τη Δευτέρα-Τρίτη σε όλη τη χώρα, που θα είναι δηλαδή εκδρομή έξω και στα παραθαλάσσια τμήματα, αποτύπτει θα πέσει η θερμοκρασία 2 με 3 βαθμούς κάτω από τα κανονικά, ενώ μπαίνει ο καλοκαιρινός μήνας, ο Ιούνιος, από την Δευτέρα και μετέπειτα, και από ό,τι φαίνεται μετά τις 7 με 8 Ιουνίου ανεβαίνει η θερμοκρασία σε καλοκαιρινά για την εποχή που δηλαδή. Τι εννοούμε, 35 με 36 βαθμούς κοντά θα πάει σε ευπαθείς ομάδες, γιατί εκεί θα είναι από 31 μέχρι 32 βαθμούς ανάλογα.
0: Εντάξει, νορμάλ είναι.
2: Νορμάλ, νορμάλ.
0: Σε σχέση με αυτά που ακούμε τώρα στην Ευρώπη, δηλαδή 40, 38, δεν ξέρω από τι.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν έχουν κάποιες περιοχές. Αυτό δεν ίσχυε 40. Όχι. 35 με 34 βαθμούς είχαν. Απλά να πούμε στον κόσμο ότι η Γαλλία, η Αγγλία, η Βόρεια Ευρώπη δεν έχουν air condition γιατί δεν είναι συνηθισμένοι.
0: Δηλαδή, θα πάρουν τώρα.
2: Θα πάρουν, αναγκαστικά θα πάρουν. Στο πικ του καλοκαιριού, οι περιοχές της Βορειοδυτικής και Βόρειας Ευρώπης δεν ξεπερνάγαν τους 24 βαθμούς. Το μεσημέρι.
0: Σωστά.
2: Οπότε,
0: σωστά. Ειδικά αυτή την εποχή.
2: Αυτή την εποχή δεν ξεπεράγαμε τους 18.
0: Αχα.
2: Δεν μιλάμε για 35 άρια. Αλλά δεν είναι. Έχει ξανασυμβεί κατά διαστήματα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο τα τελευταία 15 χρόνια. Αλλά δεν πάβει να είναι για αυτούς. Οι 35 βαθμοί είναι καύσωνας. Για αυτούς. Για εμάς δεν είναι καύσωνας. Εμείς θέλουμε πάνω από το 41.
0: Σωστά. Είμαστε συνηθισμένοι, ηλιοκαμένοι και θα έλεγα ναι, θερμόπληκτοι πολλές φορές. Έχουμε και πολλά air condition εδώ και βάζουμε και καθόλου.
2: Να μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια ανάσα από την Αφρική.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και επηρεαζόμαστε.
2: Ακριβώς. Το γεωγραφικό μας πλάτος είναι πιο κοντά στην Αφρική παρά στη Βόρεια Ευρώπη. Πάντως, να πούμε ότι μέχρι στιγμής πάμε σε φυσιολογικές καιρικές συνθήκες και η άνοιξη ήταν φυσιολογική και ο Ιούνιος φαίνεται μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο είναι φυσιολογικός. Δεν υπάρχει κάποιος καύσωνας μέχρι στιγμής να διαφαίνεται μπροστά.
0: Ο Χάρη Κλίν έλεγε ότι είμαστε η μοναδική αφρικανική χώρα με λευκούς καρπούς.
3: 2000 FM.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
6: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
7: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
6: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
7: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
7: Δείτε μας ζεστά.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Κιμάς ανάμεικτος, μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγγέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
10: Energizers! Νιώθω άνετα!
11: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
10: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
11: Χαμογελώ μέσα τους!
12: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
13: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
15: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
17: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
17: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
17: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κυμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
13: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο.
1: Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
21: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
1: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
21: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
1: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
22: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
23: Στέφανε!
24: Ναι!
23: Πάω σούπερ μάρκετ.
24: Στο τάδε!
23: Όχι!
24: Στο άλλο τάδε!
23: Μπα, όχι!
24: Πού θα πας!
23: Πάλι τα ίδια θα λέμε! Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
24: VKD Market, λοιπόν!
23: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD The Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
24: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
25: 2000 FM.
26: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
27: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
29: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
28: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα κορίτσι εξωστρεφές και όχι εξωστρεφές. Αυτή ήταν η Ελεονόρα Μανώνα και το τραγούδι που βάφτισε και το καινούριο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Εδώ είμαστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Θα διανύσουμε μια πολύ πολύ ωραία μέρα μαζί με καινούρια τραγούδια, με παλαιότερα τραγούδια, με τραγούδια που αγαπάτε, με τραγούδια που θέλουμε να αγαπήσετε και θέλουμε να σας προτείνουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και προχωράμε παρακάτω. Καλή δύναμη να έχουμε. Ο Μάιος είναι εδώ, έστω και αν διανύει τις τελευταίες του μέρες. Μαζί τους και εμείς αυτές τις τελευταίες μέρες του Μαΐου, όχι τίποτα άλλο. Ο Θοδωρής Βουτσικάκης καθόλου ισοστρεφές παίρνει τη σκυτάλη και ένα από τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει πάρα μα πάρα πολύ.

Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά αυτό είναι το απόλυτο τραγούδι του φετινού καλοκαιριού όσον αφορά βέβαια τις ωραίες έτσι, συναθρήσεις ανθρώπων, τα πανηγύρια που μπορούμε να πούμε, τις ωραίες έτσι, εκδηλώσεις σε όλα τα ποτάμια, river, party κτλ. Κτλ. Τζούρα ελευθερίας. Και αν δεν χρειαζόμαστε μια τζούρα ελευθερίας τώρα, πότε τη χρειαζόμαστε? Ήταν η Ιουλία Καραπατάκη και ο Ρέστης Ντάντος από το άλμπουμ, από το super άλμπουμ, εγώ θα τολμήσω να πω, Χέρια στον Θεό. Και πάμε σε κάτι λίγο παλαιότερο. Θα πάμε να θυμηθούμε την αγαπημένη μου, την Βασιλική Καρακώστα, σε ένα τραγούδι που ακούμε συχνά πυκνά από αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί το αγαπάμε πάρα πολύ, όπως αγαπάμε βέβαια και τις συνθέσεις του Νίκου Πορτοκάλογλου. Η Σβούρα και άλλες ιστορίες. Προηγουμένως ήταν η Τζούρα, τώρα είναι η Σβούρα. Και από εκεί μου ήρθε στο μυαλό η αγαπημένη Αστροπαλιά.

Νίκος Πορτοκάλογλου από το άλμπουμ Ανάμεσα, αυτή τη φορά με την υπέροχη Νεφέλη Φασούλη. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος και ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Λοιπόν, τι λέτε να πάμε λίγο παρακάτω, δηλαδή λίγο παρακάτω, πολύ λίγο, γιατί θα πρέπει να κάνουμε και ένα μικρό break, να κάνουμε τα μαγικά μας και να συνεχίσουμε κανονικότατα για το δεύτερο ημίωρο. Ένα τόσο δα μικρό break θα κάνουμε, αλλά προηγουμένως θα θέσουμε ένα ερώτημα. Έρωτας ή τίποτα? Αυτό το θέτει ο Γιάννης Κότσιρας από το άλμπουμ που φέρει τον τίτλο «Κοίτα γύρω». Κοιτάμε γύρω, αναρωτιόμαστε και αποφασίζουμε.

0: 2000 FM.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Πόσο σε είχα αγαπήσει και πόσο εσύ. Αυτό είναι το νέο υπέρ τραγούδι κατά τη γνώμη μου του Γιώργου Καραδήμου με τη συμμετοχή της Ελεονόρας Ζουγανέλη σε ένα ρόλο έκπληξη. Ένα τραγούδι που πραγματικά μας έχει τρελάνει από προχθές που το έχουμε πάρει στα mail μας και έχουμε πάθει πολύ πολύ μεγάλη ζημιά, έχω να σας πω. Όχι για το ερωτικό της υπόθεσης, για την όλη άβρα που βγάζει αυτό το τραγούδι, τη μοναχικότητά του, την ευαλωτότητα που έχουμε όλοι μας. Λοιπόν, Γιώργος Καραδήμος, ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο με το τραγούδι αυτό. Θα τον έχουμε αύριο καλεσμένο, οπότε ετοιμαστείτε να μάθετε πάρα πολλά πράγματα και φυσικά θα ακούσουμε και τραγούδια από όλη τη δισκογραφική του καριέρα. Δεύτερο ημιωράκι εδώ, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας και από τον Γιώργο Καραδήμου στον Διονύση Σαββόπουλο. Δεν ξεχνιέται, δεν γίνεται να ξεχαστεί.

0: τόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Αυτό ήταν ο Πάνος Μουζουράκης και ένα ολοκένουριο τραγούδι. Τον Πάνο που θα τον δούμε σε μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα και πολύ πολύ τον έχουμε έτσι... Μας έχει λείψει, θα έλεγα, τον έχουμε επιθυμήσει. Οπότε και θα έχουμε και καινούριο υλικό και μάλιστα ετοιμάζεται να βγάλει ένα καταπληκτικό τραγούδι διασκευή που δεν μπορώ να σας μαρτυρήσω ακόμα, αλλά αυτές τις μέρες θα κυκλοφορήσει. Έχετε υπομονή. Λοιπόν, πάμε στην Ελένη και μια διασκευή ακόμα από το πασίγνωστο και πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι που είχαμε ακούσει από τη Χαρούλα Αλεξίου. Ζήτα μου ό,τι θες και ζητήστε ό,τι θέλετε εσείς.

Αυτό είναι τα καθώς θέλω. Αυτή ήταν η Αναστασία Μουτσάτζου. Την είχαμε καλεσμένη τις προάλλες εδώ στο στούντιό μας και πολύ πολύ το χάρηκα. Η Αναστασία είναι αγαπημένος μου άνθρωπος, αγαπημένη φίλη. Και μας τραγούδισε το κομμάτι που έγραψε ο Άλεξ Σιδηρόπουλος παρέα με την Ουρανία Πατέλη. Τα καθώς θέλω. Πολύ δυνατό κομμάτι με πάρα πολλά νοήματα. Ακούστε το. Ψάξτε το, βρείτε το, να δείτε πόσα πολλά πράγματα συμπυκνώνονται σε ένα πολύ πολύ μεστό λόγο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το δεύτερο ημιωράκι της εκπομπής, δηλαδή την πρώτη ώρα, με τον Γιώργο Νταλάρα. Από το άλμπουμ που ξαναβρέθηκαν τα τραγούδια και πειράχτηκαν λίγο, Teasing Νταλάρας, πειράζοντας τον Γιώργο Νταλάρα, θα ακούσουμε τους Δραπέτες μαζί του με ένα τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο. Και μετά θα κάνουμε ένα break και μετά θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί.

σου είπα. Μην το μάθει όμως κανείς. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά όπου κι αν ζεις. Δεν είμαι εγώ γλυκιά μου, αυτή που σου το πήρα. Είναι η ζωή μου. Και στην υγειά σου αυτή πήρα.

0: παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
6: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
5: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
6: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
5: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
6: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
5: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
6: Πανουράκης.
7: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
8: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
7: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
8: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
9: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
10: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
11: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
10: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
0: Χωρίς να νοιάζομαι.
12: Χαμογελώ μέσα τους.
13: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
10: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
14: Τι θα φάμε σήμερα?
15: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
14: Δηλαδή?
15: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
14: Τι έχει το μενού?
15: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
14: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
15: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
14: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
15: Έτοιμο.
14: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
15: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
14: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
15: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
16: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
16: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
18: 2000 FM.
19: Έλαμε πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσο.
20: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
21: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Σημομαθές πως αγαπούν, διασκευασμένο που έκανε την έναρξη για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα. Λουκάς Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η Μελίνα Κανά έκανε την έναρξη. Εδώ είμαστε. Μην ανησυχείτε καθόλου και θα ακούσουμε πολλά πολλά αγαπημένα τραγούδια. Αυτό και αν είναι αγαπημένο έτσι που μόλις ακούσαμε. Ένα τραγούδι που έχει υποθεί σε πάρα πολλές διασκευές, παραδοσιακό κατά βάση, αλλά ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ από την Κρήτη προερχόμενο. Τι λέτε να πάμε να δούμε λίγο τα αστέρια, να μπούμε σε ένα αστεροσκοπείο, να μελετήσουμε, να βρούμε άλλους πλανήτες, να δούμε ποιοι είναι οι εξωγήινοι, αυτοί εμείς που έχουμε κάτσει σε αυτόν τον πλανήτη και έχουμε καταστρέψει τα πάντα. Μεγάλα ερωτήματα, φιλοσοφικά τα περισσότερα, αναπάντητα ίσως, ποιος ξέρει γιατί. Αλλά το αστεροσκοπείο πάντα είναι ένας τόπος που μας κάνει να μαγευόμαστε.

Το φεγγάρι πάντα λαμπρό. Αυτό ήταν ο Γιώργος Καραδήμος, λοιπόν. Και επειδή μας έπιασε εξαπίνης, γιατί νομίζαμε ότι βάλαμε το επόμενο τραγούδι, αλλά τελικά δεν το είχε βάλει ποιος, ο αγαπημένος υπολογιστής. Οπότε ήρθε η σειρά του. Ο Κώστας Λιβαδάς παίρνει τη σκυτάλη και κάθε μπαλκόνι έχει αληθέα.

Η Δήμητρα Γαλάνη ήταν η μόλις ερμηνεύτρια που ακούσαμε, με ένα καταπληκτικό τραγούδι με το Σεραφείμ που πραγματικά μας έκανε να ανέβουμε ψυχολογικά, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Άλλωστε, λοιπόν, τι θα λέγατε να πάμε στην Ελλάδα 2.0, όχι στο γνωστό πρόγραμμα που τρώγονται και τρώγονται εκατομμύρια εκατομμυρίων και τελικά τίποτα δεν γίνεται, αλλά στο τραγούδι που έγραψε ο Γιάννης Χατζής και το ερμηνεύει ο Μανώλης Φάμελος.

0: 2000.
1: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος για σήμερα με το Μελό. Αυτή ήταν Μυρτό Βασιλείου σε ένα τραγούδι του Ορέστη Ντάντου. Μαζί εμφανίζονται σε πολλές ωραίες εμφανίσεις και φυσικά έχουν κάνει θαύματα παρέα. Τέταρτο και τελευταίο μέρος μαζί, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μισή ώρα ακόμα. Και πάμε σε ένα συγκρότημα που λέγεται Encore. Encore, Encore, όπως το θέλετε και εσείς πείτε το. Και πραγματικά έχουν κάνει μια σπουδαία δουλειά. Για ακούστε τους.

Αυτό ήταν το γλυκό σταφύλι, αυτή ήταν η Ανδριάνα Μπάμπαλη σε τραγούδι του Μεσχέ Μινιμάλ, που πολύ πολύ μας αρέσει. Και φυσικά εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτη, γιατί ακολουθεί η Ευρυδίκη και ο αφανής ήρωας, αυτός ο τόσο αφανής ήρωας που τόσο πολύ θέλουμε να τον γνωρίσουμε, αλλά δεν μας αφήνει. Δεν μας αφήνει για κανένα λόγο. Λοιπόν, οπότε πάμε να ακούσουμε το τραγούδι τους και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί με πολλά πολλά ακόμα.

πάμε, ας πιάσουμε το χέρι μας να πάμε λοιπόν. Τα κόκκινα χαλιά ήταν αυτά και ο χαρταετός τους. Λοιπόν, έφτασε το φινάλε μας, έφτασε το φινάλε μας για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο με καλεσμένο το Γιώργο Καραδήμου, που ήρθε από την Κύπρο για να κάνουμε κομπή και να φύγει μετά από μία μέρα. Όχι μόνο γιατί δική μας κομπή η αλήθεια είναι, αλλά κούμποσε όλο και τον εκμεταλλευτήκαμε. Λοιπόν, θα ακούσουμε το καινούριο τραγούδι και πολλά πολλά ακόμα. Αλλά προς το παρόν πάμε στα κίτρινα ποδήλατα που θα κλείσει τη σημερινή εκπομπή με ένα τραγούδι που αγαπάμε τόσο μα τόσο πολύ και κυκλοφόρησε το 2002, αν δεν κάνω λάθος, 2003, όχι αργότερα. Είναι το πολύ πολύ αγαπημένο «Θυμάμαι όσα έχεις πει». Θυμηθείτε και εσείς όσα έχετε πει σε αγαπημένους και όχι αγαπημένους και μπορεί και να επαναπροσδιορίσετε τα λεγόμενά σας. Από μας, για χαρά, από το Λουκά Φωτόπουλο και τις μουσικές εδώ.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
6: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
7: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
6: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
7: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
8: Χαμογελώ μέσα τους.
9: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
10: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22 730 87 151.
11: Τι θα φάμε σήμερα?
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
12: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Τι βλέπω? Εργασίες Κυπουργής.
14: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
13: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
14: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
13: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
15: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
1: Dang της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zumba Dang. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
8: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
15: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
15: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
16: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
17: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
18: Πάμε.
17: Θα πάμε στα γνωστά.
18: Θα πάμε στο δικό μας.
17: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
18: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
17: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
18: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
17: Εκεί θα πάμε.
18: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
17: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
18: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
17: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
19: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
20: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
21: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
20: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
21: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
20: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
22: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
23: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
22: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
23: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
22: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
23: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
22: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
23: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
22: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
23: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
22: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: 2000 FM.
2: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
24: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Έτσι, με ένα συγχαρητήρια ήρθαμε εδώ και με ένα ισανότερα. Τι να πω, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Γιατί να σας πω συγχαρητήρια, για πείτε ένα λόγο. Ή μάλλον μην μου πείτε κανέναν. Είμαι σίγουρη ότι κάποιοι την παλεύετε πολλές φορές, πολλές μέρες. Έτσι ίσα ίσα για να περάσουν, να κάνουν αυτά που έχετε να κάνετε, να γίνουν μάλλον αυτά που έχετε να κάνετε. Και μπορεί θεωρητικά κάποιες μέρες να είναι πολύ απλές, πολύ εύκολες, πολύ χορογραφημένες, να τις πω. Αλλά ο καθένας ξέρει τι πρέπει να κάνει για αυτές. Εδώ είμαστε εμείς για να τις κάνουμε όσο καλύτερες γίνεται. Έτσι να έχουμε εδώ τη μουσική μας, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη, 2 ώρες. Και

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους. Χίλιες σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε. Τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

όλα αυτά που είχε τάξει και καλύτερα να μην λέμε μεγάλα λόγια, να κάνουμε μεγάλες πράξεις όταν έρχεται η ώρα να τις κάνουμε. Όλα αυτά που είχε τάξει από τον Γιώργο Σαμπάνη λοιπόν. Και λίγο να ανεβάσουμε τώρα τους ρυθμούς, γιατί ναι, με τον έρωτα πολλά λύνονται, στο μυαλό μας τουλάχιστον. Και η Έλληνα Παπαρίζου με τον Πάνο Μουζουράκη, το ξέρουμε.

όταν ψάχνεις την αγάπη, όταν ψάχνεις ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, η αλήθεια είναι ότι τότε είναι σαν να σβήνουν τα φώτα, σαν να πέφτει μια κουρτίνα μπροστά στα μάτια σου και να μην βλέπεις τίποτα άλλο. Όμως η αγάπη δεν είναι μόνο σε αυτόν που αναζητάμε, μπορεί να είναι οπουδήποτε και σε οποιονδήποτε άλλον και

Πραγματικά οφείλουμε να το βλέπουμε, να το νιώθουμε και να το εκτιμάμε και όχι μόνο από εκεί που διαλέγουμε αλλά και από εκεί που μας διαλέγουν με όποιο τρόπο μπορούμε να βρούμε τις ισορροπίες να το πω χωρίς να στεναχωριόμαστε και χωρίς να στεναχωρούμε και κανέναν.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Μορφούλα Ιακωβίτου για το ξεκίνημα του δεύτερου ημίωρου της εκπομπής μας Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Και ένα καλοκαίρι, δεν θα το πω ακόμα, μία άνοιξη που είναι λίγο στις υπογραφές με το καλοκαίρι, έτσι. Δεν ξέρει, να κρατήσει τις παλιές του χειμώνα, να περάσει τις καινούργιες με το καλοκαίρι ημερολογιακά. Προς καλοκαίρι είμαστε πιο δίπλα, δίπλα όμως, πιο δίπλα δεν γίνεται. Αλλά αυτό το best βιές κάπως επηρεάζει νομίζω.

Η Νατάσα Μποφίλιου νομίζω ότι είναι σε μια πάρα πολύ καλή φάση της καριέρας της. Όλα είναι μπροστά λοιπόν. Και το μόνο που μπορεί να χαλάσει τη θέα σε αυτό είναι τα ψέματα. Ψέματα που θα μας τραγουδήσει τώρα για αυτά ο Νικηφόρος.

0: Ωραία θα ήταν να ήταν τα πράγματα τόσο απλά και εύκολα. Αυτό ήταν το φορτηγό, αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου. Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με τον Νίκο Οικονόμου, που κουράστηκα να σε αγαπώ λέει στο τραγούδι, αλλά ο ίδιος κουράστηκε να ψάχνουν μόνιμα με ποια βγαίνει, με ποια είναι ερωτευμένος. Πρόσφατα πάλι τον είχαν πάρει στο κατόπι οι δημοσιογράφοι, ενώ στην ουσία ήταν απλά παρέα με το κορίτσι ενός φίλου του, ενός συνεργάτη του, τη Ματίνα Ζάρα, τραγουδίστρια και εκείνη.
1: Να ξυπνώ.
0: Ναι, δυσανασχετεί όταν ασχολούνται με την προσωπική του ζωή. Και γι' αυτό και εμείς θα εστιάσουμε σε αυτό το τραγούδι που ήδη ακούμε.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Στα έλεγα λοιπόν και Νίκος Βέρτης. Αυτό είναι το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας. Αυτό είναι το ημίωρο που έχει και λίγο περισσότερο θετική ενέργεια, θα πω, μιας και έχουμε την Ξένια Κούρτογλου στο φινάλε του, με χρήσιμες συμβουλές, όχι απλά being, αλλά well-being. Για την ώρα όμως έχουμε την Μπέγκη Ζήνα.

0: Τι ζητάω, κόντρα πάω. Εγώ τι ζητάω, να φτιάξει για τα καλά ο καιρός και να πάω ένα θερινό σινεμά χωρίς να φοβάμαι μη βρέξει, έτσι. Αυτό ζητάω. Και τι ωραία που είναι σε μερικούς θερινούς κινηματογράφους. Που σου δίνουν και κουβερτούλα, που μπορείς αν θέλεις να κάνεις και το τσιγαράκι σου, να πιεις και την πυρίτσα σου. Τι ωραία πράγματα, τα πιο ωραία μη σου πω. Και από ό,τι βλέπω πάρα πολύ καλά πάνε διάφορες ταινίες, εκτός από τη βιογραφική ταινία βέβαια του Μάικλ Τζάκσον, που συνεχίζει να γίνεται χαμός και ξεκινάνε άμεσα τα γυρίσματα για το δεύτερο μέρος. Και βέβαια το Devil Wears Prada, που σαν υπόθεση μπορεί να μην είναι και τίποτα το ιδιαίτερο από ό,τι λέτε όσοι το έχετε δει, αλλά και αυτό πάει σφαίρα. Τώρα έχουμε και την επιστροφή του Star Wars. Πρωτιά διαβάζω λοιπόν για το The Mandalorian and Grogu. Αυτή είναι η νέα ταινία της Disney βέβαια, που άνοιξε πριν από λίγες ημέρες την αυλαία, να το πω, την κινηματογραφική αυλαία, και γίνεται ένας χαμός. Ταινίες για όλα τα γούστα λοιπόν, στους θερινούς κινηματογράφους που μας αρέσουν πολύ και μας περιμένουν.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας.

0: τρελός για σένα από τον Ζάσκ. Λοιπόν, στο τέλος του τρίτου μας μισάωρου έχουμε ακόμα ένα. Σε λίγο όμως, γιατί τώρα έχουμε και την Ξένια Κούρτογλου με χρήσιμες συμβουλές για να είμαστε ακόμα καλύτερα. Έτσι. Μας χρειάζονται, ακόμα και αν τα ξέρουμε πολλά πράγματα, να τα ακούμε και να τα ξαναακούμε μέχρι να μας γίνουν βίωμα. Δίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζη, σε λίγο επιστρέφω με Άννα Βύση. Μείνετε εδώ.
1: Στη σημερινή εποχή, ένα συνηθισμένο φαινόμενο είναι οι άνθρωποι να αλλάζουν καριέρα, να τολμούν να κάνουν κάτι καινούριο. Καθώς οι συνθήκες αλλάζουν και η τεχνολογία και οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης ανοίγουν καινούριες ευκαιρίες. Όμως, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που έχουν ένα τέτοιο όνειρο ή επιθυμία, είναι λίγοι εκείνοι που το κάνουν πράξη. Γιατί αυτοεμποδίζονται από τρία μεγάλα ψυχικά εμπόδια που τους οδηγούν σε ανασταλτικούς τρόπους σκέψης και σε αναβλητικότητα. Νούμερο 1. Το πρώτο εμπόδιο είναι η ντροπή. Οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν ντροπή που τους εμποδίζει να τολμήσουν να ξεκινήσουν τα πρώτα βήματα προς το όνειρό τους, γιατί φοβούνται τις απόψεις των άλλων, το τι θα πούνε που ξαφνικά αποφασίζουν να αλλάξουν πορεία στα επαγγελματικά τους. Σχόλια του τύπου «Από πού και ως πού τώρα η Μαρία έγινε ξαφνικά διακοσμήτρια και μας το παίζει σύμβουλος» και άλλα παρόμοια τους κρατάνε πίσω. Σκέψεις φόβου αποτυχίας. Ενδιασμοί αν οι κοντινοί τους θα τους στηρίξουν, θα τους αποθαρρύνουν από το να το τολμήσουν. Συνειδητοποιήστε ότι η ντροπή είναι ένας επίκτητος τρόπος σκέψης που έχει κτιστεί από τα βρεφικά χρόνια ως μια ανάγκη που έχει κάθε μωρό να ικανοποιήσει τους άλλους ώστε να του καλύψουν τις ανάγκες του. Στους ενήλικες αυτή η ανάγκη δεν υπάρχει πια και η δύναμη της γνώμης των άλλων είναι πολύ μικρότερη. Στο νούμερο 2, το δεύτερο εμπόδιο είναι ο φόβος ότι δεν θα λανσάρετε κάτι πρωτότυπο ή καινούριο. Σαν μέντορας έχω υποστηρίξει νέους επιχειρηματίες και αξιόλογους ανθρώπους να χτίσουν ένα καινούριο εγχείρημα ή να λανσάρουν την προσωπική τους μπράντα ως ειδικοί ή ως σύμβουλοι. Οι περισσότεροι διακατέχονται από τη σκέψη πως δεν έρχονται να φέρουν κάτι καινούριο ή σπουδαίο στην αγορά. Η απάντηση εδώ είναι απλή. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε παρθενογένεση, γιατί ιστορικά όλα τα έχουν πει οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και οι μεγάλοι δάσκαλοι ηγέτες. Όμως, ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του μοναδικά χαρίσματα, ταλέντα και ιστορία. Και ακριβώς αυτή είναι η πρωτοτυπία του. Έτσι και για σας, η δική σας προσωπικότητα και εμπειρία, ο δικός σας τόνος φωνής και οι ιστορίες που έχετε να μοιραστείτε είναι οι μοναδικότητές σας, που θα δώσουν αξία στους αποδέκτες σας και που δεν έχετε δικαίωμα να τα στερήσετε. Στο νούμερο 3, το τρίτο μεγάλο εμπόδιο είναι η σύγκριση με τους άλλους. Το λάθος που κάνουν οι άνθρωποι σε μια τέτοια φάση είναι να συγκρίνονται με τους άλλους, κυρίως τους πολύ πετυχημένους, και ως αποτέλεσμα να απορρίπτουν τον εαυτό τους. Όμως θυμηθείτε πως η μοναδικότητά σας είναι εκείνη που θα κάνει τη διαφορά. Άρα κάθε σύγκριση είναι ουτοπική. Αν έχετε κάτι να πάρετε από τους ανθρώπους που θαυμάζετε, είναι ο τρόπος σκέψης και δράσης τους και πάνω απ' όλα οι δυσκολίες που ξεπέρασαν στην πορεία τους για την κορυφή. Όλη η ουσία βρίσκεται στο ταξίδι, στην προσπάθεια, στην αντιμετώπιση της αποτυχίας. Γι' αυτό μην μένετε μόνο στις στιγμές της λάμψης και της επιτυχίας. Αυτό που θα σας βοηθήσει είναι μόνο η σύγκριση με το δικό σας παλιότερο εαυτό, που θα μετράει τα βήματα της δικής σας εξέλιξης και θα σας δίνει κουράγιο. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής προσωπικά.

Ας ξεκινάει από χαμόγελο και θα γίνει σε γέλιο. Εντάξει, το ξέρω τραγουδάω. Χαμογέλα, φίλοι.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Αυτό που ονειρευόμαστε τώρα, τα κύματα από το δικό μας Αιγαίο, από εκεί που μπορεί να είναι το νησί μας, το χωριό μας, το μέρος που μας αρέσει να πηγαίνουμε διακοπές το καλοκαίρι. Θάλασσες που ακόμα και σε εκείνους που δεν αρέσκονται έτσι στο να κολυμπάνε και όλα τα σχετικά, σίγουρα λατρεύουν το να τις κοιτάνε, να τις αναπνέουν, να βρίσκονται κοντά τους. Αιγαίο λοιπόν από την Άννα Βύση και Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι κοντά σας μισή ώρα ακόμα. Εδώ είμαστε με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και όπως πάντα και με την καλύτερη διάθεση.

Αυτή είναι η Ανδρομάχη, δεν πάει απόψε σπίτι της και αναρωτιέμαι μήπως πάει για λίγο silent walking. Αυτή είναι η νέα τάση που μπορεί να βοηθήσει στην ψυχολογία μας σε μια καθημερινότητα που λίγο το TikTok, λίγο η μουσική, λίγο τα διάφορα ερεθίσματα, οι διάφοροι ήχοι που μας έρχονται στο κινητό με notifications, βίντεο, emails, όλη αυτή η πληροφορία μας έχει κάνει να παίξουμε πραγματικά και μπορεί να είναι άβολο σε πρώτη φάση το να περπατάμε χωρίς να έχουμε πάνω μας τίποτα, κουνώντας τα χέρια μας κυριολεκτικά, έτσι, και ακούγοντας μόνο τους θόρυβους, τους διάφορους θόρυβους από το περιβάλλον, από τη φύση, από τους ανθρώπους που περνάνε από δίπλα μας. Αυτοκίνητα, okay, αλλά βοηθάει πάρα πολύ ψυχολογικά. Silent walking λοιπόν σήμερα με τη δύση του ήλιου, να δούμε πώς είναι, να δούμε πώς είμαστε κι εμείς.

Αυτή είναι η περσίνη μας νικήτρια, γιατί όλοι οι νικητές της Eurovision, η Αστερωμάτα, η Κλαβδία, έχουμε στείλει νομίζω τα καλύτερα παιδιά, τα πιο ωραία τραγούδια, και από εκεί και πέρα η πρώτη θέση, εντάξει, είναι πάντα σχετική. Πρώτη στις καρδιές μας και η Κλαβδία και ο Ακύλας που στείλαμε φέτος, τον ακούσαμε νωρίτερα. Άλλο ένα έμεινε έτσι κι αλλιώς, για να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη, εδώ ήμασταν 2 ολόκληρες ώρες. Εδώ θα είμαστε και αύριο. Φιλιά πολλά, για χαρά.

0: Λάμπε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Και πάλι και τούτη εδώ την εβδομάδα μαζί όπως κάθε εβδομάδα χρόνια τώρα. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector. Όπως καταλαβαίνετε και σήμερα θα είμαστε μαζί για 2 ώρες και άλλες 2 ώρες αύριο για να ακούσουμε τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια επισήμως από την IFPI και το Media Inspector όπως κάθε εβδομάδα. Και τούτη εδώ τη εβδομάδα έχουμε 3 καινούργια κομμάτια τα οποία έχουν μπει μέσα στη 40 και μάλιστα το ένα πρέπει να σας πω παιδιά μου αρέσει πάρα πολύ. Καινούριο κομμάτι, ωραίο αν σας αρέσει κάπως δεκαετία του 80 σαν και εμένα και τα λοιπά και λόγω ηλικίας από Μιχάλη Χατζηγιάννη που θα ακούσουμε αργότερα. Σε λίγο καινούριο τραγούδι από Κωνσταντίνο Αργυρό, έχουμε επίσης καινούριο ωραίο κομμάτι από Δέσποινα Βανδύ και πολλά άλλα. Προς το παρόν ακούσαμε την Κλαυδία με το όνειρο βαθύ, το νέο της τραγούδι στην θέση νούμερο 40 και μία θέση πιο πάνω, το 39 δηλαδή, έχει τον Κωνσταντίνο Αργυρό με το «Αχ καρδιά μου» και το 38 το καινούργιο του κομμάτι «Καμπάνες». Θα τις ακούσετε σε λίγο.

Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

Καινούριο κομμάτι για Νίκο Απέργη και Δάφνη Λόρενς και βέβαια ίσως αύριο ένα ωραίο ντουέτο στο 37. Έρχεται μια θέση πιο πάνω, το «Μου έλειψες πολύ» από τον Νίκο Βέρτη στο 36 και όπως είπα στην αρχή της εκπομπής έχουμε αρκετά καινούργια τραγούδια σήμερα και ένα πραγματικά θα σας αρέσει νομίζω ένα πολύ όμορφο τραγούδι που μας θυμίζει έναν άλλο Μιχάλη Χατζηγιάννη ωραίο από το παρελθόν, θα τα ακούσουμε λιγάκι αργότερα.

Μια μέρα γονική μελωδική γραμμή, ομολογή ανάγκη, επιτακτική να ενωθεί. Εγγραφή σκοτειμένα να μνηθεί, εμπορική με μια εγγύηση. Τα ζωή ομολογή κάθε στιγμή νοφάλε. Διακοπά μια μέρα γονική μελωδική γραμμή. Με που ψάχνει ρομή θα ακουστεί. Είναι γραφή σκοτευτή, η ροή ομολογή. Είναι γρία τα πίστη, θα με αγαπηθεί και να αγαπηθεί.

14 κάπου εκεί. Το hip hop μου πήρε την καρδιά και από τότε βάζω ήχους και λέξεις στη σειρά. Και κάθε φορά μοιάζει λιγάκι σαν αρχή. Και αφού χορέψαμε με μπάσα και μπότες, με τόσους διακόπτες που έχουν περάσει το Σαββάτ, απόψε θέλω λίγο να χορέψουμε με αυτή τη λούπα πίσω και μπροστά ένα hi-hat. Μουσική για αυτόχθονες, για μετανάστες και για πρόσφυγες. Τα πάμε και πιο παλιά, ρεύματα σε πίστες. Μα όχι για τουρίστες. Μοιάζει τσιρότο για όταν νιώθεις μόνο και θέλεις ένα βοηθό.

0: I walked through the mirror into the abyss of the self, and I gazed at the stars in the vast darkness. Now I see me clearly. Capricornus.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Εξαίρεση εσύ από την πολύ πετυχημένη Ιουλία Καλυμάνη, που έτσι κι αλλιώς θα την ακούσουμε και αύριο μέσα στην Εικοσάδα με το Με Εξόδεψες. Τώρα μας τραγούδισε Εξαίρεση εσύ στο 35, έτσι. Λοιπόν, στη συνέχεια, Ήβη Αδάμου, ανεβαίνει το τραγούδι. Ξελογιάστρα, παρακαλώ, στο 34 και σε λίγο θα δωρισφαίρεις με το Όνειρο θα είναι ξανά στο 33.

πολλούς μήνες μέσα στην 20άδα και αρκετούς μήνες μέσα στη 40άδα. Το τραγούδι βέβαια του Νίκου Μακρόπουλου, «Σε θέλω παράφορα», στην θέση νούμερο 32. Και τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε αυτό που σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, το καινούριο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Σας το ξαναλέω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και επίσης το βίντεο κλιπ του είναι πάρα πολύ προσεγμένο και είναι ταινία ολόκληρη, έτσι. Μπορείτε να το δείτε και στο YouTube. «Φωτιά στη νύχτα» στο 31. Την άλλη ώρα και πάλι μαζί.

0: Λάμπε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Να είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι φίλες, με το ελληνικό Top 40 της AFPI, το μόνο έγκυρο Airplay Chart στην Ελλάδα, εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας για άλλη μία ώρα. Και βέβαια, αυτή ήταν η Αναστασία με το Βρέχει στο νούμερο 30. Η αλήθεια είναι, παιδιά, όσον αφορά τον καιρό, έτσι και να αλλάξουμε και λίγο στυλ, αυτά τα που έχουμε ζήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον καιρό δεν έχουν καμία σχέση με την εποχή. Αν λέμε στραβού το δίκιο. Και ήρθε η ώρα για αυτό που σας υποσχέθηκα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Καινούριο τραγούδι και για τη Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Στο 29.

0: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες

Μάτια μου, μας τραγούδησε ο Ηλίας Βρετός. Το τραγούδι του στο 27, μια θεσούλα πιο κάτω, ο Γιάννης Πλούταρχος μας είπε: Δεν γίνεται, σε αυτή τη ζωή όλα γίνονται. Πίστη και ελπίδα να υπάρχει. Κωνσταντίνος Αργυρός, Νόιζι, νερό. Στο 26 παραμένει μέσα στη 40 βέβαια το κομμάτι, που είχε πάει και στην κορυφή. Απλά δεν είχε μείνει πολύ εκεί.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Αυτά ήταν τα μαύρα φεγγάρια από τη Λένα Ζευγαρά. Το τραγούδι της βρίσκεται στο ελληνικό Top 40 στη θέση νούμερο 25 τούτη εδώ την εβδομάδα. Ακούτε το μόνο έγκυρο Airplay Chart που έχουμε στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την IFPI. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας και Νίκος Μακρόπουλος στο τραγούδι. Το νέο του τραγούδι, Επίθεση στο 24. Νομίζω ότι το κομμάτι θα μπει σίγουρα στην 20, γιατί ο Μακρόπουλος, παιδιά, δεν το συζητάω, έχει μια σχετική σταθερότητα.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Η Ανούλα μας, Άναβης, η εξαίρεση στο 22 το τραγούδι της, ένα κομμάτι βέβαια που είναι μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο ελληνικό Top 40. Λίγο πριν ακούσαμε το καινούργιο τραγούδι την Κέτι Γαρμπή. Υποσυνείδητο είναι στο 23, νομίζω όμως ότι θα μπει μέσα στην 20, έχω την εντύπωση. Έρχεται στη συνέχεια ο Πέτρος Ιακωβίδης με το Τέλεια και φεύγει ο Κώστας Ζητόπουλος, ο οποίος όμως αύριο θα ξανάρθει την ίδια ώρα με την AFPA για να ακούσουμε τι άλλο. Καλέ τη συνέχεια της εκπομπής και βεβαίως από το 20 μέχρι το νούμερο 1. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου 2 ώρες και ελπίζω να είστε και άλλες 2 αύριο την ίδια ώρα. Φιλάκια πολλά.

0: 2000 FM.
1: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσο σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Ελένη Μανουζάκη μαζί σου για δύο ολόκληρες ώρες στην εκπνοή αυτού του υπέροχου Μαΐου. Ελπίζω να μου είσαι πάρα πολύ καλά. Εμείς εδώ είμαστε συνεπέστατοι στα ραντεβού μας, τα πολύ ωραία, τα παρείστικα, τα συντροφικά. Ελένη Μανουζάκη λοιπόν λέει πάρα πολλά αστρολογικά, έχουμε πολύ ωραία συνταγή, έχουμε τη σοφία της ημέρας, έχουμε και πρόταση βιβλίου που έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω, η αλήθεια είναι. Δεν βρίσκω χρόνο, παιδιά, να διαβάσω. Αυτή είναι μεγάλη αμαρτία. Αλλά την εξομολογούμε σε εσένα. Εδώ λοιπόν θα είμαστε. Έχουμε πολλά να πούμε και για τις σχέσεις μας και για τις διατροφές μας και επικαιρότητα βεβαίως. Σε ένα Μάιο που θεωρώ ότι έχει και δύο φεγγάρια, έτσι. Έχουμε και την Πανσέλινο την τελευταία του. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, πώς θα μας επηρεάσει, τι θα φέρει. Και φυσικά δεν ξέρω, είναι νωρίς να ξεκινήσουμε τις κουβέντες για καλοκαιρινές διακοπές? Δεν νομίζω. Γιατί πώς το λένε, των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Σωστά, σωστά.

Σου έλεγα λοιπόν λίγο νωρίτερα για την Πανσέληνο του Μαΐου. Ουσιαστικά αυτός ο μήνας είχε δύο φεγγάρια. Η Πανσέληνος αυτή συμβαίνει στον Τοξότη, φέρνει πάρα πολύ έτσι, ξεκαθάρισμα, πολύ ξεσκαρτάρισμα, επηρεάζει αρκετά ζώδια, θα τα δούμε αναλυτικά στην συνέχεια. Τώρα θέλω να κάνω μια εξαιρετική πρόταση βιβλίου, να ξέρεις ότι η Ελένη Μανουσάκη λατρεύει τα εικονογραφημένα, τα αγαπώ. Κυκλοφόρησε λοιπόν ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται «Μαρμελάδα κεράσι». Έχει φοβερή εικονογράφηση, αλλά εντάξει, ίσως αυτό τώρα το σκέφτομαι. Να μου έχει μείνει από παιδική ηλικία, γιατί τρελαινόμουνα για κόμιξ, τρελαινόμουνα γενικώς να βλέπω εικόνες και σε μεγάλη ηλικία, δηλαδή όταν ήμουν έφηβη. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα. Θα το δεις και θα πεις τώρα, τι είναι παιδικό. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Αλήθεια τώρα. Το τελειώνεις στο τσακ μπαμ, να σου πω την αλήθεια. «Μαρμελάδα κεράσι» λέγεται. Είναι κόμικ. Είναι, θα σου πω λίγο για την υπόθεση. Για άλλη μια φορά σκάει ο κεράσι σαν κρότος. Αυτός ο τόμος συγκεντρώνει τις πρώτες δύο σεζόν της σειράς «Μαρμελάδα κεράσι», όπως δημοσιεύτηκαν online. Είναι εξαιρετικό. Είναι τα δύο απίστευτα γατιά, είτε στα στενά του πολυγόνου και των αμπελοκήπων, είτε στο εξώτερο διάστημα, και δεν σταματούν να εξερευνούν με περιέργεια τα όρια του σύμπαντός τους, αλλά και της αγάπης τους.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα γιατί τη ζωή μας την κάνουμε πάρα πολύ δύσκολη. Λοιπόν, σου λείπει κάποιος, τηλεφώνησέ του χωρίς κανένα δισταγμό. Θέλεις να βγεις έξω, κάνε εσύ την πρώτη κίνηση. Θέλεις να σε καταλάβουν, μίλησε με απόλυτη σαφήνεια. Έχεις απορίες, ρώτα. Δεν σου αρέσει κάτι, μπορείς να αναλάβεις δράση και να το αλλάξεις, δεν είσαι δέντρο. Σου αρέσει κάτω, πες το, σου αρέσει κάτι. Πες το δυνατά και δείξε ενθουσιασμό. Θέλεις να πετύχεις κάτι, δούλεψε σκληρά. Αγαπάς κάποιον, πες το τώρα, πριν να είναι αργά. Η ζωή μας, παιδιά, μπορεί να γίνει ασύγκριτα πιο εύκολη όταν αποφασίζουμε να την κρατάμε απλή. Όλα αυτά που είπα πριν είναι πολύ απλά. Είναι απλά, αλλά δεν είναι ευκολονόητα, δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι η ζωή ασύγκριτα πιο εύκολη όταν αποφασίσουμε να διεκδικούμε αυτά που μας αξίζουν.

0: 2000 FM.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι

0: Της υπερίοδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

0: Τι κάνεις?
1: Κάπως έτσι μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά μετά τις διαφημίσεις στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Το ξέρω ότι έχουν περάσει μέρες, αλλά με έχει συγκλονίσει η συνέντευξη που έδωσε ο λατρεμένος μου, του έχω πολύ μεγάλη αδυναμία, ο Θοδωρής Αδερίδης, στο Γρηγόρη Αρναούτογλου, μιλώντας για τον χωρισμό του με τη Σμαράγδα Καρύδη. Ο Αθερίδης, έτσι όπως όλοι τον αγαπάμε και τον ξέρουμε, είναι ένα πάρα πολύ γλυκό πλάσμα, εκτός από ταλαντούχο, το οποίο αυτό βέβαια φαίνεται. Ο Θοδωρής λοιπόν είπε ότι με τη Σμαράγδα δεν είπαμε ποτέ τη λέξη χωρίζουμε. Δεν θα χωρίσω ποτέ στη ζωή μου μαζί της. Και είπε ότι όταν ένα ζευγάρι είναι μαζί 20 ολόκληρα χρόνια, δεν υπάρχει περίπτωση να θέλει ο ένας να πληγώσει τον άλλον, εκτός βέβαια και να έχει γίνει κάτι έτσι πάρα πολύ άσχημο. Είμαστε, λέει, μαζί, βγαίνουμε, γιορτάζουμε. Δεν μπορείς ουσιαστικά να χωρίσει όταν είσαι με έναν άνθρωπο τόσα χρόνια και τον αγαπάς. Θα συμφωνήσω μαζί του, γιατί όταν η αγάπη είναι αληθινή δεν μπορεί να τελειώσει. Απλά αλλάζει μορφή. Δικό μου σχόλιο είναι αυτό βέβαια. Λατρεμένος Θοδωρής Αδερίδης, ο οποίος θα είναι και σε μια έτσι καλοκαιρινή παράσταση στην Αθήνα, στο θέατρο Άλσος κάθε Τετάρτη. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Προς το παρόν ο Θοδωρής με όλο το θείασο κάνουν ωραίες περιοδίες με την παράσταση που μιλάει για τον Ζαμπέτα.

δηλωτική και δείχνετε πιο εύκολα όλα όσα αισθάνεστε. Η αδέσμευτη μπορεί να κάνετε μια γνωριμία που εξελίσσεται πιο γρήγορα από όσο περιμένατε και εσείς ίδιοι. Δίδυμοι, Παρθένοι και Ιχθύς, τα αισθηματικά αυτή την εβδομάδα χρειάζεται υπομονή ώστε να αποφευχθούν μικρές παρεξηγήσεις. Η αδέσμευτη έρχεστε λίγο πιο κοντά με ένα άτομο από το διαδίκτυο ή από τον επαγγελματικό χώρο. Στα εργασιακά υπάρχουν εξελίξεις, καρκίνοι, ζυγοί και υδροχόοι. Στα ερωτικά αυτή την εβδομάδα να ζητάτε περισσότερο αυθορμητισμό στις σχέσεις. Η αδέσμευτη έχετε πιθανότητες για μία γνωριμία που θα σας ανανεώσει πολύ ψυχολογικά. Ενώ στα επαγγελματικά έρχονται προτάσεις, λεφτά, νέες ιδέες και προτάσεις εξέλιξης. Αυτά είναι πάνω κάτω τα ζώδια. Δεν είπα κρυούς, σκορπιούς και εγώ καιρούς. Στα αισθηματικά αυτή την εβδομάδα προσπαθείτε να αφήσετε πίσω παλιές εντάσεις και να δημιουργήσετε ένα πιο ήρεμο κλίμα. Ξαναλέω, κρυοί, σκορπιοί και εγώ καιροί.

0: 2000 FM.
1: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Κάπως έτσι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής μας. Ελένη Μανουσάκη μαζί και βέβαια έχω να πω ότι ναι, παίζω για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Λοιπόν, είπαμε και τα αστρολογικά μας, συνταγή βέβαια δεν έχω δώσει ακόμα, το ξέρω, θα δώσω σε πολύ πολύ λίγο. Θέλω όμως να πω και να ξαναπώ ότι δεν θέλω, ειδικά όσο τώρα καλοκαιριάζει, να μπαίνουμε στην κουζίνα και να κουραζόμαστε πάρα πολύ. Νομίζω παιδιά ότι το μαγείρεμα είναι χειμωνιάτικο σπορ, θα μου πεις Ελένη τι λες. Και τι θα τρώμε δηλαδή. Ναι ρε παιδί μου, εννοείται ότι θα τρώμε, εννοείται ότι θα μαγειρεύουμε. Αλλά το καλοκαίρι θέλει πιο δροσερές συνταγές, θέλει πιο εύκολες συνταγές. Καταλαβαίνεις, είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνεις. Οπότε δεν θέλω να βασανιζόμαστε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να δούμε αυτά τα τρόφιμα που ζητάει ο εγκέφαλος. Μάλλον θα το πω σε λίγο. Τρόφιμα που ζητάει ο εγκέφαλός μας για να είναι πάρα πολύ χαρούμενο.

βροχή και λούζει τους δρόμους. Χιλιές σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε. Τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

Επειδή το μυαλό μας το κουράζουμε πάρα πολύ κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε δευτερόλεπτο, με διλήμματα, με σκέψεις, με τρεξίματα, με εσωτερικές ανησυχίες, πάμε να δούμε τι ακριβώς θέλει ο εγκέφαλός μας για να είναι χαρούμενος, για να είναι λειτουργικός, για να είναι αποτελεσματικός. Ο εγκέφαλος λοιπόν θέλει πάρα πολύ γιαούρτι, θέλει κεφίρ, θέλει αυγά, προβιωτικά και τρυπτοφάνη για να χαμογελάσει. Ο εγκέφαλός μας θέλει μαύρη σοκολάτα, αν θέλεις να συγκεντρωθείς και τώρα που έχουμε εξετάσεις, θέλω να ξέρεις ότι μαύρη σοκολάτα μπορεί να γίνει σύμμαχος για το μυαλό. Ο εγκέφαλος επίσης ζητάει κάποιες φορές φυσικά και πατατάκια και μπισκότα και κριτσίνια, θέλει τους υδατάνθρακές του, θέλει τη ζάχαρη, θέλει το αλάτι, όλα αυτά με μέτρο. Και τέλος, ο εγκέφαλός μας θέλει ξηρούς καρπούς, λιπαρά ψάρια, ωμέγα 3 λιπαρά και πολύ πολύ μαγνήσιο. Και φυσικά παιδιά, ο εγκέφαλος θέλει πάρα πολύ νερό και θέλει και πάρα πολύ ύπνο. Ύπνο,

αφού πιάσαμε τα διατροφικά μας, να δούμε λίγο ποια τρόφιμα κάνουν πάρα πολύ καλό και στο σηκώτη μας και στον οργανισμό μας, και γενικότερα πρέπει να πίνουμε πάρα πάρα πολύ φρέσκα φρούτα, να τα στίβουμε ή να τα τρώμε. Μπορούμε να έχουμε μαύρο ψωμί, πράσινο τσάι, γιαουρτί που είναι τόσο καλό, τόσο θρεπτικό, έχει τόση πρωτεΐνη. Μπορούμε να τρώμε πολλές σαρδέλες, πάρα πολλά αυγά, λιναρόσπορο, ξηρούς καρπούς και βέβαια πολύ πολύ λεμόνι, κάνει πάρα πάρα πολύ καλό. Το λεμόνι βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν αρέσει σε όλους, εμένα δεν μου αρέσει, αλλά είναι εξαιρετικό. Φυσικά φρούτα, πολλά λαχανικά για τον οργανισμό, για το σηκώτη μας, και να ξέρεις ότι η υγεία μας παιδιά ξεκινάει από μέσα. Βέβαια κάπου εδώ θέλω να προσθέσω ότι η υγεία μας έχει σχέση και με την ηρεμία που έχουμε μέσα μας. Δηλαδή αν υπάρχουν στεναχώριες, αν υπάρχουν άνθρωποι που μας πληγώνουν, δύσκολο όση διατροφή και να κάνουμε να είμαστε απόλυτα καλά. Άρα προσοχή στις σχέσεις.

0: 2000 FM.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Γεια σας,

Κάπως έτσι μπήκαμε δυνατά μετά από τις διαφημίσεις μας στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την ψυχική μας ηρεμία, γιατί αυτό έλεγα λίγο νωρίτερα. Πάμε να ηρεμήσουμε, πάμε να χαλαρώσουμε, πάμε να αγαπήσουμε εμάς. Δοκίμασε λοιπόν κάθε μέρα να αφιερώσεις 10 με 20 λεπτά στο να φας ωραία, στο να φας σωστά, στο να προετοιμάσεις το γεύμα σου. Άσε το κινητό, άσε τις οθόνες. Πρέπει να αρχίζουμε σιγά σιγά να κάνουμε, παιδιά, κινήσεις και πράξεις συνειδητά και όχι μηχανικά. Τρώμε βιαστικά, βλέπουμε τηλεόραση βιαστικά, κοιμόμαστε με άγχος. Όχι, κάνουμε μπάνιο, το ευχαριστιόμαστε και το ντους μας και τις συνήθειές μας, ακόμη και τις δουλειές του σπιτιού. Ναι, να τις απολαμβάνουμε, γιατί κάνουμε κάτι για μας, για τη δική μας την υγεία. Γιατί όταν καθαρίζεις το σπίτι, εσένα φροντίζεις, έτσι. Άρα δώσε χρόνο στον εγκέφαλο να καταλάβει τι ακριβώς κάνει. Ηρέμησε, χαλάρωσε και, αν θες τη γνώμη μου, πολλές φορές κάνουμε ψώνια και αυτό μας γεμίζει άγχος. Ας αφήσουμε λοιπόν και την υπερκατανάλωση και να κάνουμε focus στην ψυχή και στο μυαλό μας.

πάμε για τη σοφία της ημέρας. Κάποια στιγμή, κάποια μέρα, κάποιο πρωινό θα το συνειδητοποιήσουμε. Όσα χρήματα και αν έχουμε, πάντα θα συνεχίζουμε να τρώμε μόνο λίγα γεύματα την ημέρα. Όσο μεγάλο και αν είναι το σπίτι μας, θα κοιμόμαστε πάντα σε ένα μόνο κρεβάτι. Όσο υπέροχη και αν είναι η ομορφιά, ξεθοριάζει και το μόνο που μένει είναι η ψυχή μας. Όσους ανθρώπους και αν γνωρίζουμε, ελάχιστοι θα παραμείνουν πραγματικά δίπλα μας και θα μας αγαπήσουν. Όσο πολυτελές και υπέροχο είναι το σπίτι μας ή το αυτοκίνητο, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την υγεία μας. Όσο ψηλός και αν είναι ο τίτλος σου, δεν σημαίνει τίποτα χωρίς εσωτερική γαλήνη. Το να ξυπνάς κάθε πρωί αποτελεί ήδη το μεγαλύτερο δώρο, ανεκτίμητο. Το να κοιμάσαι ήρεμα το βράδυ είναι ο πραγματικός θησαυρός σου. Το να έχεις την οικογένειά σου, έναν άνθρωπο να σε καταλαβαίνει, να τον αγαπάς και να σε αγαπάει, ίσως είναι και η μεγαλύτερη τύχη που θα μπορούσαμε να έχουμε σε αυτή τη ζωή. Η ευτυχία κρύβεται στα απλά και η ευτυχία κρύβεται στα πολύ πολύ μικρά, που τελικά δεν είναι μικρά.

επειδή την Ναταλία και την εκτιμώ και τη θαυμάζω και την αγαπώ, είπε και κάτι πάρα πολύ ωραίο. Με ενοχλεί, λέει, είναι στα red flags μου όταν κάποιος που βγαίνουμε έτσι πρώτα-πρώτα ραντεβού είναι αγενής στους ανθρώπους του εστιατορίου. Το κορυφαίο μου, λέει, red flag είναι να μην είναι ευγενής στους ανθρώπους του εστιατορίου. Ήταν δεύτερο-τρίτο ραντεβού και δεν υπήρξε τέταρτο. Η ευγένεια και το γλυκό βλέμμα είναι αυτά που με σκλαβώνουν σε έναν άντρα. Γεια σου, ρε Ναταλία. Κάπως έτσι λοιπόν σας αφήνω. Φιλιά πάρα πολλά, τα λέμε πάλι αύριο. Ελένη Μανουσάκη, για δύο ολόκληρες ώρες στην παρέα σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Να

0: 2000 FM.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
3: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
3: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα να κοινό σου πω,

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.
2: 2000 FM.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Στέλιο!
1: Καλά, ρε! Έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια.
0: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
1: Ήρθα, πας και πάρετε κανένα βιού.

0: 92.000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.